0: my girls on the guest list.
1: Αν θα υπάρεις,
2: πιθανότατα είμαστε εμείς.
1: New Music
2: 8-9-2.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
2: Ναι.
5: Οι παντρεμένοι θα πάμε για ερωτά και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
2: Εντάξει, ρε Φάνη.
6: Είναι τόσο πολύ
2: ρε.
5: Θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Καλημέρα.
6: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
7: Ξένο τηλέφωνο.
5: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
6: Όνα σου.
7: Τι είπε, δεν το άκουσα.
6: Όνα σου γάμι.
7: Όπα.
6: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
7: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
6: Μίτσο? Να σου γαμί.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblequeque.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Club.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
1: Πεινάτε.
2: Εγώ πεινάω.
3: Μόνιμος.
1: Πίδα.
4: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
1: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
3: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
1: Βεβαίως.
3: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
1: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
2: Τι.
3: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάσω και να χεστώ μέχρι εκεί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Everybody get up.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: Music 892.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Music 892.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Music 892.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Music 892.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και επαφή. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

0: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
2: Το ψάξαμε.
3: Music 892. Let's go.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Previously. Στα κουνάβια.
8: Κουναβίζιον. Έλα, θα μου καλή μέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
9: Μαρία Κάλλας.
10: Α, ποιο?
9: Δεν γέλα, ρε. Είμαι ο Αλεξιώτης. Είμαι ο Θάνος Αλκάλλας.
10: Ποιο θα μας πεις?
9: Το Άβε Μαρία.
10: Άβε Μαρία. Πού πήγε?
11: Πού είσαι, παιδί μου?
8: Μη φεύγεις από το ακουστικό ρε.
10: Πήρε το μικρόφωνο.
11: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
10: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
8: Φεύγει από το μικρόφωνο.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα, πόρτα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο νούμερο. Ακροατή, ακροατή.
2: Άλλη μία να τα στείλουν.
1: Ναι. Τι να
3: Παναγιώτη.
1: Τι να στείλουν.
2: Άλλη μία να στείλουν μηνύματα. Έχει κολλήσει το δικό μου βάρο.
1: Παιδάκι μου, τι είναι, έχει άπειρα μηνύματα εδώ πέρα. Τι είναι τέτοιο.
2: Παιδιά μου, στέλνετε λίγο στο Instagram.
1: Ναι,
2: αν μπορείτε.
1: Παιδιά, στο, Μαρία, μην το κάνει το. Είναι, θα κοιτάμε. Έλα εδώ πέρα και πάρα από το Δημήτρη. Instagram. Κάντε κάτι. Μην με βάζει και εκνευριστώ.
3: Ναι, μωρέ, γιατί σήμερα δεν έχει εκνευριστεί καθόλου.
1: Ναι, ναι, στείλει στο Instagram. Το κάνει για να παίρνει followers Δημήτρη. Από σένα θα του πάρει. Λοιπόν.
3: Από μένα γιατί παιδί μου.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάρ' το τάμπλετ, δώσε το τάμπλετ σήμερα. Ναι, ποιον
3: έχουμε. Και εγώ πού θα παίρνω, ρε.
1: Ναι.
4: Ναι, παρακαλώ.
1: Άι, στο διάλο, ρε.
3: Κάτσε, ρε.
1: Πρωί-πρωί. Έλα, ρε, εσύ, με παίρνει μέσα από το πηγάδι του άλλος. Λοιπόν, εδώ μας φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Μαρία, κάθεσαι και κουβεντιάζεις τόσο ώρα εδώ πέρα. Θα μπορούσε αυτή τη δουλειά να έχει κάτι νωρίτερα. Δεν την πλήρωνα μας.
2: Νομίζω ότι δεν είχαν στείλει.
1: Μαρία,
2: και μου έκανε εντύπωση.
1: Στο λίγο τραμαψόφα και έλα μετά.
2: Άκυρα, άκυρα, άκυρα. Πάρε τη Λουίζα, μωρέ.
1: Στο λίγο.
3: Έχω τον Αρσέν.
1: Αρσέν.
4: Παρακαλώ.
2: Η Λουίζα είναι.
1: Λουίζα μου.
4: Ναι.
1: Έλα ρε Λουίζα, πού είσαι παιδί μου.
4: Καλημέρα, καλά.
1: Καλημέρα, κουνάβια Λαμπρόπουλος, τι κάνεις.
4: Καλά, καλά εσύ.
1: Τι να κάνω, δεν βλέπεις εδώ πέρα, έχω τη Μαρία η οποία έχει έρθει άρρωστα, θα με κολλήσει κιόλας.
4: Ναι. Ωραία, τέλεια.
1: Έχουμε παιδιά
4: σκυλιά.
2: Φανή, ναι. Να θυμίσουμε ότι εσύ κόλλησες.
1: Τα παιδιά σκέφτομαι, Λουίζα μου, τα παιδιά σκέφτομαι. Εγώ τώρα μπορώ, αρρωσταίνει ο πατέρας Λουίζα. Μπορούν οι γονείς να αρρωστήσουν. Μπορούν, ρωτάς αν μπορούν.
4: Δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, ηλικία επάγγελμα, Λουίζα.
4: Λοιπόν,
1: ιδιωτική υπάλληλο
4: είμαι σε μια εταιρεία που
1: θέλω
4: να
3: πω. Τι σε
1: ακούω καλά, ρε
3: γάμο. Τι είσαι,
1: Λουίζα, δεν ακούγεσαι καλά. Δεν ακούγεσαι καλά. Κουνήσου λίγο.
4: Περίμενε λίγο.
1: Ναι.
2: Φαίνεται σοβαρή πολύ.
1: Σοβαρή φαίνεται. Έλα, Λουίζα μου, πάμε τώρα.
4: Δώσ' μου ένα λεπτό, γιατί μπορείτε να
2: μην μακούσετε.
1: Λουίζα!
2: Όχι, άστε την
3: κοπέλα. Πάρ' το χρόνο σου,
1: ναι, ναι, πάρ' το χρόνο. Λουίζα, δεν έχουμε ραδιόφωνο πέρα.
3: Γραμμένοι είμαστε.
1: Περνάει καλά, Λουίζα.
4: Λοιπόν.
1: Ναι, ωραία.
4: Είμαι ναι. Υπάλληλος σε μια
1: Λουίζα μου, καλή συνέχεια. Λουίζα μου, συγγνώμη φιλενάδα, σε κλείνω. Δεν έχεις καλό σήμα, αγάπη μου. Δεν μπορώ να. Δυστυχώς δεν έχεις καλό σήμα. Σε κλείσα τώρα.
3: Αρσέν!
1: Αρσέν! Αρσέν! Αρσέν! Λευτέρη άνοιξε. Αρσέν!
3: Μήπως είναι Αρσέν!
1: Αρσέν! Γάτουνσεν! Ρε, εσύ, πώς λέγεται ο άνθρωπος.
3: Όχι, Αρσέν, παιδί μου, εδώ
1: ποιος είναι στη γραμμή, ποιος είναι.
3: Τσίφσα πάρε, λέει. Ορίστε.
1: Ναι, Αρσέν έπεσε. Πάμε, παιδιά. Μαρία, ξύπνα.
2: Έχω πάρει τον Άγγελο, πάρ τον. Αμέσως.
1: Ναι, έλα, Άγγελε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να του. Ένας ακροατής που ακούγεται κανονικά, καμπάνα. Έλα, Άγγελε μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: Είμαι 22 χρονών και δουλεύω σε ένα πρακτορείο, παπ.
1: Α, έχουμε κανένα σιγουράκι.
5: Αν μου πει ο παππούς το απόγευμα και θα το μεταφέρω.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις ηθοποιούς που έχουν υποδοθεί το James Bond στο κινηματογράφο, μικρό μου σκουμπί.
5: Έχω κανένα σιγουράκι.
1: Καλά, επόμενος, παρακαλώ.
3: 22 χρονών ήταν,
1: ναι, έλα, πρέπει να το κλείσω αυτό. Ναι, πάμε. Παρακαλώ. Πάμε, μην παίρνετε 22χρονοι. Μην παίρνετε 22 χρονών, 20 και κάτω, μην παίρνετε. 24 και κάτω. Ωραία, κανένα. Φύγε, βλάκα.
3: Κάτσε,
1: επόμενος, έλα, έχει πολύ θόρυβο.
2: Έλα, Γεράσιμος.
1: Πάμε. Γεράσιμος. Πάμε, συγγνώμη μου, φίλε που σας βρίζω, δεν το παίρνω προσωπικά. Πάμε.
3: Μην το παίρνετε προσωπικά.
1: Ναι, μα μου παίρνει ο άλλος με τόσο ήχο, ναι. Ναι.
6: Καλημέρα,
1: κυρία, καλημέρα, το όνομά σα.
6: Αν μιλάω εγώ, Γεράσιμος.
1: Γεράσιμος, έλα Γεράσιμος, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 34, καφέ.
1: Καφέ, δικό σου καφέ.
6: Δικό μου.
1: Πώς πάει, take-away είναι η καφετέρια μεγάλη.
6: Take-away μικρό, μια τρυπουλά, σε ένα ξενοδοχείο.
1: Μια χαρά, να σου πω κάτι και ξαναδείς. Έτσι
6: ξεκινήσανε.
1: Έτσι ξεκινήσανε κι άλλοι και είδες που είναι τώρα, φυλακή. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος.
6: Πάμε.
1: Θέλω να πεις τρία ρήματα που σχηματίζουν ανώμαλο αόριστο, αλλάζοντας εντελώς θέμα. Γεια φίλε, κλείστον, δεν πρέπει να το βρει. Επόμενος.
2: Καλέ.
1: Έλα, μα είναι να τον σιγά.
3: Δώσ' τον χρόνο, παιδί μου.
1: Τι να δώσ' χρόνο, μα να κάνει, εντάξει, είπα.
2: Κλείστον, λέει, ναι,
1: έλα,
2: Γιάννη.
1: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
6: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 25, ψυχτικός.
1: Ψυχτικός, πάμε. Τρία είδη ζυμαρικών, των οποίων το ιταλικό του όνομα περιγράφει το σχήμα του.
6: Λιγκουίνι.
1: Μπράβο.
6: Σπαγκέτι. Ναι.
1: Μπράβο.
6: Σπαγκέτι, ξέρω.
1: Και,
2: Γιώργος.
1: Γιώργο, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Μα ακούγεται και καλά ο Κράτης. Γιώργο μου, ηλικία, επάγγελμα, αδερφέ.
7: 44, ιδιωτικός, ναι, υπάλληλος.
1: Ναι.
7: Τηλεπικοινωνίες.
1: Τηλεπικοινωνίες, έτσι. Αλλάζεις και εσύ τον κόσμο μας. Τι βάζεις δίκτυο.
7: Εκεί είμαστε.
1: Εκεί είσαστε. Τι γίνεται, έχετε σκάψει κάτω όλο τον κόσμο κι εσείς, ε?
7: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Τι να κάνει εσύ. Εσύ τώρα που δουλεύει, γραφεία δουλεύει ή έξω, τι είσαι εσύ?
7: Σε γραφείο, σε γραφείο.
1: Απάνω στο Μέγαρο είσαι, στο Μέγαρο είσαι?
7: Όχι, όχι.
1: Πού είσαι, ύποπτο είσαι?
7: Κοντά στο Μέγαρο.
1: Κοντά στο Μέγαρο. Μάλιστα. Τρία αθλήματα στα οποία το αγωνιστικό χρονόμετρο μετράει αντίστροφα. Σε όλα είναι αρχήνε. Σε όλα είναι αντίστροφα.
3: Έλα ρε εσύ.
1: Καλά. Σε όλα μετράει αντίστροφα το χρονόμετρο. Ναι, παρακαλώ.
3: Έχουμε Αργυρό.
1: Αργυρό.
8: Καλημέρα.
1: Έλα φιλενάδα μου, τι κάνεις?
8: Καλά.
1: Ηλικία. Τι δεν βλέπεις εδώ πέρα τράβα, Αργυρό μου. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 32.
1: Ναι.
8: Πήτρια. Λογίστρια.
1: Α, λογίστρια. Έλα, πω από λογίστρια. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
8: Δύσκολα.
1: Δύσκολα, ε. Τι δύσκολα για εσάς ή γενικά?
8: Γενικά, με την οικονομία, δύσκολα.
1: Για εσάς εύκολο, ωραία είναι, γιατί όσο πάει γίνεται και πιο περίπλοκο και έχετε δουλίτσα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
8: Ναι, αυτό.
1: Αργυρό, είσαι πονηρή. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρεις θεούς της ελληνικής μυθολογίας μαζί με το ρωμαϊκό τους όνομα. Πώς λέμε, Δίας, Γιούπιτερ, Τζούπιτερ.
8: Α, ναι. Δίας και Σιμπέλ.
1: Καλά, εντάξει. Μίσο, τι βλακίες βάζεις, προχώρα, πάμε.
3: Έχουμε Γιάννη.
1: Γιάννη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Φάνη μου.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 29, οδηγός.
1: Οδηγός, τι οδηγάς?
9: Σπριντεράκι, μικρό μου, ρε. Αραβικές πίτες κάνω διανομή.
1: Με άριστα το 10, πόσο βλάκα θεωρείς τον Μπουλίνι?
9: Με άριστα το 10, ναι. 2-2.
1: Γεια σου, φίλε, γεια σου, φίλε. Επόμενος,
3: ευχαριστώ, αγόρι μου.
1: Πάμε. 12. Ναι, πάμε.
3: Επόμενος. Ένα σύστημα μαλλιών δωρεάν.
1: Πάμε, προχώρα. Πάμε, παιδιά, πάμε, σοβαρευτείτε. Πάμε. Πάρτε, θέλω να είστε σοβαροί τώρα, μην παίρνετε για πλάκα. Πάμε να δώσουμε τα ρολόγια. Ξυπνάτε, έλα. Πάμε, Μίτσο, πάρε κι εσύ.
3: Κάτσε, παιδί μου, το έφυγε.
1: Έχουμε την Ένεσλι πιο αργή και από το replay, ρε φίλε.
2: Τι λες, μωρέ, κι εσύ τώρα.
1: Βγάζει φωτογραφίες, σας είπα, φέρτε έναν άνθρωπο χωρίς.
2: Εν τω μεταξύ, Θωμά, να σου πω ότι δεν. Ο Φάνης με κόλλησε, γιατί λέει ότι αν ερχόσασταν εσείς έτσι, θα τα είχα.
1: Και τώρα θα αρχίσουν και άλλα. Ένα λαιμό καταλήγει σε ξύλινο κουτί μέσα.
3: Έχουμε ρε Φάνη, χτύπα ξύλο.
1: Ναι, δεν είναι.
3: Στην κάσα λέει η Μαρία, στην κάσα.
2: Άντε καλά, άκυρο.
1: Καλά, άκυρο. Ναι, παρακαλώ, Ελευθερία μου.
10: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, Ελευθερία μου. Τι κάνει?
10: Καλά,
1: εσύ. Πώς το βλέπει το πράγμα εδώ πέρα με τον Δημήτρη? Θα συνεχιστεί για
10: πολύ. Καλά, μια χαρά, τέλεια.
1: Είσαι και εσύ από αυτέ που τον υποστηρίζει, έτσι?
10: Τώρα τι να πω.
1: Ναι, όχι, μου πει τίποτα. Δεν θα σε κλείσω.
10: Όχι, μαζί σου.
1: Πες τη γνώμη σου. Όχι, δεν μ' αρέσει τώρα. Πες τη γνώμη σου ελεύθερα.
10: Εγώ θέλω να έρθω εκεί, να είμαι φαν.
1: Ναι, πες τη γνώμη σου. Γουστάζει τον Μπουλίνι και εσύ. Θε το, σε αρέσει
10: αυτό. Όχι, όχι, δεν το θέλω.
3: Γιατί είναι σε ελευθερία,
1: από τη φωνή.
10: Μ' αρέσει τα μαλλιά του τώρα που έχει βάλει, αλλά δεν το θέλω. Δεν θέλω σένα.
1: Σε θέλει κολλασμένο να ξέρει. Το κάνω.
2: Όχι, θέλει σένα, λέει.
1: Δεν θέλει το να ξέρω ότι γίνεται. Πόσο χρόνο είσαι?
10: 41, είμαστε
1: νομίζω. Ρε Ιστολίκο, κολόγρια. Θες και με δούλει από το φανούλι, είναι δυνατόν? Να μου χάδεις, πήγαινε ψόφα. Είναι εδώ σάβανο, σάβανο.
3: Ίδια ηλικία.
1: 41 χρονών και έχεις μάτια για μένα.
2: Τι μου θες μικρότερη?
1: Να μου χάδεις, βέβαια, ο Λίκος θέλει φρέσκο αρνί. Ρε Ιστολίκο, μου μια. Ήθελε και, άκουε τώρα, ήθελε και φανούλι, κυρία. Ήθελε και φανούλι. Κάτσε καλά. Δεν είναι το ριμπάι, δεν είναι για τα δόντια σου.
3: Αμά!
1: Λοιπόν, αριστώ λίγο.
2: Σιγάρι,
1: κατσαρίδα. Επόμενο, παρακαλώ.
2: Ελένη.
1: Ελένη, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Μα την είδε τώρα την άλλη. Την είδε την άλλη τη γριά που πήγε να μου την πέσει.
3: Κολόγρια.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα, είναι δυνατόν τώρα αυτό. Εσύ πόσο χρόνο είσαι, φιλενάδα?
11: Εγώ είμαι 30, σου κάνω.
2: Πε μα ότι είναι μεγάλη κι αυτή.
1: Ναι, αλλά 30 φιλενάδα είναι δύσκολη ηλικία για τη γυναίκα. Γιατί? Είναι δύσκολη ηλικία. Είσαι παντρεμένη, ανήπαντρη?
11: Παντρεμένη είμαι.
1: Πω, παντρεύτηκε νωρίτερα. Εσύ, ας πούμε, πόσο καιρό έχεις παντρευτεί?
11: Είμαι 2 χρόνια παντρεμένη με σύμφωνο συμβίωση.
1: Μάλιστα.
2: Τι?
1: Ναι, δεν.
2: Πες μας το σκεπτικό.
1: Όχι, καλή, όχι, καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση. Λοιπόν, αλλά είναι παντρεμένη. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα, πώς βγήκε το σύζυγος καλό σου, το μοντέλο, πώς βγήκε, εντάξει, μια χαρά.
11: Μέχρι στιγμής καλό είναι. Θα δείξει την πορεία.
1: Κοίταξε, να ξέρεις, η 7ετία είναι το, πώς το λένε, το μάλιστον. Τώρα στα 2 χρόνια είστε ακόμα ερωτευμένοι, αυτά. Χτίζετε το μέλλον μαζί και παπαριές τέτοιες. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Εσύ νομίζω ότι θα είσαι ερωτευμένη ακόμα μετά τα 2 χρόνια.
2: Γιατί είναι η 7ετία, δεν το έχω καταλάβει, και δεν είναι η 6ετία, η 5ετία και είναι η 7ετία.
1: Έτσι λένε η 7ετία. Αιτία λέει είναι ο πρώτος ο σκόπελος. Και εσύ, Μαρία, φρέσκο παντρεμένη είσαι τώρα, μην νομίζεις. Θα βγουν μπροστά. Απλά είσαι σε μεγάλη ηλικία και δεν πρόκειται.
2: Δηλαδή,
1: θέλω να σου πω πότε θα
2: βαρεθεί.
1: Έχει σχέση μεγάλη. Γιατί εσύ πότε θα βαρεθεί στο Δημήτρη? Είσαι 50, στα 57 θα πάει να χωρίσει.
2: Δεν είμαι 50, παιδί.
1: Είσαι, πόσο είσαι αυτό? Εννοεί η φιλενάδα είναι μικρή.
2: Όχι, 60 είμαι.
1: Πώς λέγεσαι φιλενάδα εσύ? Ελένη, εσύ είναι μικρή αυτή, είναι 30 χρονών.
2: Καλά είναι.
1: Στα 35 θα τον έχει βαρεθεί τον άλλο. Κατάλαβες. Εκεί έχει τον άλλο.
2: Α, το έχει. Και
3: μετά στα 65 χώρισε.
2: Στα 65 χώρισε.
1: Εσύ, φιλανά, δεν έχει να πει κάτι για όλα αυτά.
12: Συγγνώμη.
1: Τίποτα. Καλά, αλλά κάτσε. Με τι ασχολείσαι, φιλανά?
12: Εργάζομαι σε μια εταιρεία με είδη υγιεινής διατροφής.
2: Ποιο είναι το πιο καλό είδος?
1: Τι είναι?
12: Το πιο καλό είδος που πουλάμε είναι οι μπάρες πρωτεΐνης αυτή την περίοδο.
1: Ρε εσύ, φίλοντα, η πρωτεΐνη δεν είναι και λίγο? Παντού βάζουν πρωτεΐνη, στα γιαούρτια πρωτεΐνη, στις μπάρες πρωτεΐνη. Δηλαδή παντού παίρνουν πρωτεΐνη. Αυτό τώρα είναι όντως παίζει ρόλο?
12: Κοίταξε, μετράει, γιατί είναι από πρωτεΐνη αρακά, οπότε είναι vegan και όλα.
3: Έλα, Μαρία, δικιά σου.
2: Από πρωτεΐνη αρακά, το γάλα από αρακά, γιατί δεν το βγάζετε?
3: Ναι, ποιο γάλα από
1: αρακά? Γιατί είναι σαυρός, ρε, γι' αυτό το κρύβουν.
2: Είσαι καλά, είναι σε συγκεκριμένες καφετέρειες.
1: Πώς βγαίνει γάλα από αρακά, ρε φίλε?
3: Ήου.
2: Ναι, το
1: πιέζουν πολλά πιζέλια και τα πιέζουν.
2: Δεν ξέρω τώρα.
1: Γάλα καϊδούρας έχω ακούσει ότι είναι φοβερό.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρω άμα θα μου μυρίζει εμένα.
1: Και γάλα από ποντίκια. Δεν κάνω πλάκα.
3: Το νέο τρέντ.
1: Παίρνουν, παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Ναι, και έχουν ειδικά μικρά μηχανηματάκια και βυζένουν ποντίκια. Κι όμως, όπως αγελάδες.
2: Και πού το χρησιμοποιούν αυτό?
1: Θα σου πω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Έλα, πάμε να παίξουμε. Τρία αντικείμενα που έχουν δόντια.

0: Όχι, αυτά τα λέγει εσύ, αλλά τα έχω δεχθεί όμως. Ναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν, έλα φίλε, είσαι έτοιμος να παίξεις?
2: Ναι.
1: Πες μου τρία ξένα συγκροτήματα με όνομα πόλης ή πολιτείας ή χώρας.
2: Αυτό πάνω μου.
1: Επόμενος, παρακαλώ. Βασίλη. Βασίλη, έχει χαζέψει ο κόσμος, παιδιά. Παιδιά, πάρτε οι ερωτήσεις, είναι εύκολες και παίρνετε και να λέει στην Αμερική, λέει, μία τα πουλούσε, λέει. Μητρικό γάλα, παιδιά, σαν το μητρικό γάλα, κανένα, λέει η φίλη Βέρα. Στην Αμερική, ναι, πουλάνε πολύ
3: μητρικό γάλα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, εγώ τώρα μπορώ να πιω μητρικό γάλα.
1: Βέβαια. Υπάρχει μητρικό γάλα σε βαζάκια.
3: Κάνει. Σοβαρά.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Μην με ρωτάτε.
3: Γιατί να μην κάνει ρε, να πιεις. Απλά δεν ξέρω ότι υπάρχει.
1: Τώρα είναι λίγο άβολο. Αυτή η κουβέντα αρχίζει και γίνεται λίγο. Δεν πίνει.
0: Και τα λεφτά έχει αστιάκια.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι.
0: Όχι, επειδή μένω με τη μάνα μου, δεν σημαίνει ότι τη βιζένω.
1: Εγώ δεν με κοιτάζω. Είπα κάτι εγώ τώρα.
0: Όχι, απλώ το λέω.
1: Γιατί με κοιτά.
0: Στον Νικολιτάκο.
1: Επίσης το ότι δεν παίρνει με την. Ότι εγώ που δεν μένω με τη μάνα σου. Παρακαλώ.
3: Διονύση.
2: Καλημέρα,
1: Διονύση. Τι κάνει?
2: Καλά.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
2: 29 οδηγός.
1: Οδηγός και εσύ, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρεις διψήφιους αριθμούς που τα ψηφία τους έχουν άθροισμα 10. Γεια σου φίλε.
0: Κάτσε ρε.
1: Δεν τον ακούς τώρα. Δεν το βρήκα εγώ. Που είμαι πανέξυπνος. Πάμε, παρακαλώ.
0: Στέφανε.
2: Καλημέρα.
1: Αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
2: 33, προγραμματιστής.
1: Προγραμματιστής, γιατί, σε τι τομέα, με τι γλώσσα?
2: Σε JavaScript, σε εταιρεία κυβερνοασφάλεια.
1: Αλλά, είσαι εδώ τη Μαρία, εσύ και εσύ. Πολύ επάγγελμα του μέλλοντος το κυβερνοασφάλεια στη φάση. Και τι να σου πω, σε τι εταιρεία κάνεις κυβερνοασφάλεια?
2: Να την πω έτσι.
1: Όχι, μην το πεις όνομα. Πες μας το τομέα της εταιρείας.
2: Ουσιαστικά εκπαιδεύουμε τον κόσμο να μπορεί να μείνεται. Να μείνεται στα κυβερνικά συστήματα.
0: Ωραίο αυτό.
3: Εκπαιδεύουν προγραμματιστές δηλαδή.
1: Εσύ εκπαιδεύεις προγραμματιστές ή απλούς χρήστες?
2: Εγώ είμαι στο κομμάτι της πλατφόρμας που το φτιάχνω. Ναι. Υπάρχει άλλο τμήμα που φτιάχνει ειδικό υλικό για να εκπαιδεύεται ο κόσμος.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Ύποπτος. Πάμε να δούμε. Θέλω να μου πεις τρία ξένα συγκροτήματα που έχουν αριθμό στο όνομά τους.
2: Καλή ερώτηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε άλλο να τελειώνουμε, παιδιά.
3: Πάρε άλλο.
1: Έξι Μαρία. Ποιον είσαι στη γραμμή, ποιος είναι?
3: Ο Δημήτρης.
1: Δημήτρη.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, Δημήτρη μου, τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Εδώ, ηλικία, επάγγελμα.
4: 34, νεκροθάφτης.
1: Λέγε ρε, σοβαρά?
4: Ναι.
1: Να και τα διαφορετικά επάγγελμα. Μας έβαλες τη μιζέρια μας, δε φίλε. Τι έγινε, για λέγε τώρα, έχεις δικό σου γραφείο?
4: Καλά, για πες τώρα, πώς την παλεύεις εκεί πέρα με όλους αυτούς?
1: Κάτσε λίγο τώρα, δεν τους παλεύουμε. Πες μου λίγο για το επάγγελμα. Δεν έχουμε συχνά νεκροθάφτες. Θέλω να μάθουμε κάποιες. Δεν το λέω για αστείο. Απλά εδώ πέρα όλο οδηγεί, παίρνουν από ναυτιλιακές. Όταν ακούμε ένα επάγγελμα διαφορετικό από τα συνηθισμένα μας, εξάπτει τη φαντασία. Έχεις δικό σου γραφείο τελετών?
4: Ναι, δικό μου.
0: Μπράβο σου.
1: Κορυδεύεις τα κερατά.
4: Όχι, κανονικά.
1: Για λέγε τώρα, μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι κροθάφτης.
0: Ωραία, να το πει, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν να το πει,
0: θα
1: το εκμεύσω. Τι αναλαμβάνεις πέρα από την κηδεία?
4: Τα πάντα, μνημόσυνες, κηδείες, εκταφές, τα πάντα.
1: Εκταφές?
4: Ναι.
1: Και περιποίηση νεκρού πριν την κηδεία?
4: Εννοείται αυτό.
1: Κάνεις make-up και τέτοια?
4: Make-up τα πάντα.
1: Να σου πω. Για πες
4: το κάνω
1: λίγο.
4: Τον άλλο ένα κούκλο.
1: Κάτσε, περίμενε λίγο. Ποια ουσία. Γιατί θα τον πιάσω τώρα. Ποια ουσία χρησιμοποιείται στα πτώματα? Πες μου μια ουσία που χρησιμοποιείται στα πτώματα. Εσείς είναι νεκροθάφτες.
4: Φερμόνι.
1: Πώς?
4: Φορμόλι.
1: Ναι. Κάπως αλλιώς λέγεται. Άλλη ουσία.
4: Τώρα
1: να σπάρξει
4: δουλειά.
1: Ναι, πέσει.
3: Καλά, δεν θα πάμε όλοι να γίνουμε.
4: Τώρα φαίνεται αμυστικά του επαγγέλματος.
1: Ναι, μάλιστα. Πού το έχεις το γραφείο?
4: Εδώ στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα,
0: πού στην Αθήνα?
4: Τώρα τι θέλετε.
1: Ωραία, άστρο. Να σου πω, μια μέρα πες μου, η οποία έχει το πιο πολύ κόσμο, την πιο πολύ πλατεία. Δηλαδή σου έχει τύχει μέρα που να έχει 7 κηδείες, 10.
4: Σαββατοκύριακα.
1: Σαββατοκύριακα, τι εννοεί?
4: Σαββατοκύριακα έχει πιο πολύ πλατεία.
1: Ρε παιδί μου.
0: Πεθαίνει ο κόσμος Σάββατο, ε.
1: Ναι.
3: Τι ξύλο συνήθως διαλέγουν?
4: Καρδιά.
0: Στεναχωρέθηκε η Μαρία για τα φύλλα της τα δέντρα.
1: Μάλιστα. Ύποπτος είσαι.
3: Αχ, Δημήτρη. Δεν μπορώ.
0: Πήγαινε κλάψη για τις καρδιές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, φίλε. Έτσι. Τώρα, γιατί όλα μέσα στη ζωή είναι. Θα μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά. Δεν θέλω να πούμε βλακεία, δεν κάνω χαβαλέ. Έχει έρθει ποτέ άνθρωπο.

0: Που είμαστε όλοι τώρα. Έχει έρθει ποτέ.
1: Να ζωντανέψει κανένα.
0: Όχι, μωρέ, βλακίες.
2: Όχι, βλακίες.
0: Βλακίες, όχι, δεν θα.
2: Είναι νεκρά να ζωντανέψει.
0: Όχι, δεν θα το βλακίες τώρα. Μην παίζονται με αυτά τα πράγματα. Έχει έρθει ποτέ άντρα ή γυναίκα. Έτσι. Ο οποίο να είναι εμφανισιακά πολύ όμορφο ή όμορφη και να το έχει δει ερωτικά το πτώμα.
3: Φάνη!
0: Όχι, σοβαρά. Κάτσε, πρέπει να κάτσε, πρέπει. Μιλάμε σοβαρά. Να σου έρθει τώρα ένα κούκλο. Μία κούκλα. Και εσύ φαντάζομαι ότι γυμνού του έχει
2: εκεί πέρα.
0: Έχει πάει το μυαλό σου ποτέ στο. Όχι να κάνει κάτι κακό, ρε παιδί μου. Αρέσει πω κρίμα τώρα. Έμπαινα.
3: Έμπαινα.
1: Όχι,
0: δεν μπορεί.
1: Είναι άρρωστο, όχι.
0: Όχι να κάνει κάτι, ρε με πτώμα, ρε φίλε, με παρεξηγεί τώρα.
2: Θέλω
0: να
2: κάνει.
0: Να το δει, να πει. Γάμο το. Μήπω.
3: Δύο ώρε νωρίτερα να ερχόσουν.
0: Ποτέ,
1: όχι, όχι,
0: ποτέ,
1: όχι.
0: Ποτέ.
2: Φαν, τι όχι, ερώτηση του έκανες.
0: Μπορείτε τώρα αυτή η ερώτηση. Τι να
3: κατά τα άλλα, Μαρία, η ερώτησή σου
2: ήταν
3: για την εκρανάσταση ήταν πολύ.
0: Ναι.
2: Που αυτό είναι πιο σύνηθες.
0: Υπάρχουν πελάτες στην γειτονιά που να έχουν κάτι αντίστοιχο, να σου έχετε κανένας περίεργος, κανένα νεκρόφιλο, έχεις γνωρίσει.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε.
1: Είναι όλοι normal.
2: Αυτό που λένε ότι πιάνει συχνά νευρικό γέλιο συμβαίνει, έχετε δει πολύ συχνά τέτοια φαινόμενα.
1: Αυτό πάντοτε. Πάντα υπάρχει.
2: Πάντα υπάρχει. Είναι η αντίδραση.
0: Μάλιστα, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.
2: Καλέ, θέλω να παίξω.
0: Εντάξει, μου άστονα.
4: Κουνάβια. Περισσότερη τη οδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition κάνουμε. Special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση. Να δω

0: Εσύ κάτσα να δω Premier.
1: City United.
0: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
1: Με δουλεύει.
0: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
1: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
1: Πόσταρε κάτι.
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
2: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή τη Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπει highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές δυσοδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Και τι θέμα σας έχω φέρει σήμερα?
3: Μαλακία κατά πως
2: αυτό. Όχι, έλα, εσύ. Πάνε τώρα, το ισοπεδώνεις. Δίδυμη φλόγα.
4: Έλα.
2: Τώρα θα σας βάλω λίγο στα πιο ουσιαστικά. Έχετε ξανακούσει για τη δίδυμη φλόγα?
3: Όχι, και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε.
4: Και εγώ ξανά. Δεν έχω ακούσει.
2: Μπορεί κάποιοι από εσάς να βρίσκεστε ήδη σε σχέση με τη δίδυμη φλόγα σας. Τι είναι λοιπόν η δίδυμη φλόγα?
4: Έχω σχέση.
2: Έχει σχέση, ναι. Τι είναι η δίδυμη φλόγα? Είναι μια ψυχή που χωρίζεται σε δύο πολλωμένες εκφράσεις. Δηλαδή, δύο άνθρωποι όταν συναντηθούν έχουν μια παράξενη αίσθηση αναγνώρισης. Λέμε, βρήκα τη δίδυμη φλόγα μου.
3: Το έτερο είναι η μισή που λέμε, το άλλο μου μισό.
2: Δεν είναι ακριβώς άλλο μου μισό, γιατί μπορεί και να μην καταλήξει με αυτόν τον άνθρωπο ή να πορευτεί μαζί
3: με το άλλο
2: του. Είναι άνθρωπος που θα σου βγάλει.
3: Ερώτηση. Με το άλλο μου μισό πρέπει μισό και δεν να καταλήξω? Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μπορεί να
2: υπάρχει. Όχι, άμα το θέτεις έτσι, όχι.
3: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Μπορεί να είναι και αυτό τότε που λες, αν δεν υπάρχει θέμα κατάληξης. Νιώθεις ότι αυτόν τον άνθρωπο, επειδή μου τον ξέρεις ήδη, και μπορεί να μην είναι και μόνο στις σχέσεις, να είναι και στις φιλίες, να είναι και στα επαγγελματικά. Το έχεις νιώσει ποτέ ξαφνικά?
3: Πιστεύω βαθιά, γι' αυτό σου λέω, δεν θέλω τώρα να. Εγώ πιστεύω βαθιά μέσα μου, αλλά βλέπεις ότι είμαι ανοιχτός, Δημήτρη, για να μην νομίζω ότι είμαι φασίστας. Αφήνω χώρο σε τέτοιες ιδέες, τις ακούω, τις μελετάω, αλλά βαθιά μέσα μου θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι. Πώς να σου πω, έχω πάρα πολύ κακή άποψη. Να το πω έτσι, βλέπεις, συγκρατήθηκα. Συγκρατήθηκα.
4: Είσαι κύριο σήμερα.
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι όλα θεωρώ ότι είναι επίπεδου πλασμαφαίρεση. Δηλαδή. Ρε παιδί μου, θεωρώ ότι υπάρχει ένας χώρος, υπάρχει ένας χώρος που πρέπει να γεμίσει. Να γεμίσει από κουβέντα, από whatever. Είναι η αίσθηση του ανθρώπου να κυνηγάει το μεταφυσικό όλα αυτά. Δηλαδή, πώς πιστεύαμε, ρε παιδί μου, ότι είχαν έρθει οι αρχαίοι, οι θεοί, ο ουρανός, η γη και αυτά. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη ένα κομμάτι του να κουμπάει στο μεταφυσικό. Και όλα αυτά έχω βρει, η αδερφή ψυχή κάπως έχω ξαναδεί τέτοιο. Είναι όλα πράγματα αυτά. Είναι...
2: Καλά, υπάρχει το μεταφυσικό.
3: Εντάξει.
2: Και μιλάω και κάνω και.
3: Ωραία, ναι.
2: Φάνη, δεν θέλω να σου απογοητεύσω, αλλά υπάρχει και το μεταφυσικό.
3: Ρίση, μεταφυσικό. Ναι. Τι να πω τώρα, ναι. Υπάρχει, ωραία, Μαρία, πάμε.
4: Πες, Μαρία μου.
3: Πάμε.
2: Ενεργοποιεί αυτό το καθρέφτισμα που σου κάνει.
3: Δηλαδή,
2: ο άλλος.
3: Προτιμώ αν ασχοληθώ με το μεταφυσικό, να ασχοληθώ με πράγματα τύπου χαρδαβέλα. Μου είναι πιο ενδιαφέροντα. Όταν πάω στο κομμάτι το μεταφυσικό, τύπου η δίδυμη ψυχή σου, νομίζω ότι κάποιος έχω ξαναδεί. Η δίδυμη, το δίδυμο ρηπαπά. Εκεί δεν πω. Καλύτερα να δω εξωγήινους κατευθείαν. Καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω
2: αν είναι. Δεν σου έχει φάνει, λέω. Δεν σου έχει τύχει να δει κάποιον άνθρωπο, άντρα, γυναίκα, και να πει σαν να τον ξέρω. Λέει, τον γνώρισες, λες, σαν να τον ξέρω.
3: Ρε, ναι.
2: Αλλά
3: αυτό σου λέω και πάλι είναι η ανάγκη, το καταλαβαίνω εκεί, βάζω το μυαλό μου να σκεφτεί ότι είναι η ανάγκη, η ανθρώπινη ανάγκη να έχω ένα στήριγμα κάπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή πάντα έχει. Είναι...
2: Ότι η ανάγκη σου το δημιουργεί αυτό.
3: Ναι, η ανθρώπινη ανάγκη.
4: Πάντως, τώρα... Και ο Ντίνος εδώ λέει: δίδυμη ψυχή, λέγεται αλλιώς, Μαρία, αυτό. Ναι. Λέει: την παντρεύτηκα και κάνοντας διαλογισμό και οι δύο, είδαμε ότι όντως είμαστε οι δίδυμες ψυχές.
3: Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι αυτό κυκλοφορεί ελεύθερο τώρα.
2: Εμείς το θήτα το λέμε δίδυμη φλόγα στο θήτα.
3: Δεν έχω πρόβλημα και κάνω και παρέα με τους ανθρώπους. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν τους έχω απορρίψει μέσα μου. Ναι, θες εσύ διαλογισμό, δίδυμη φλόγα και δίδυμο παπάρι. Ναι, δεν το. Απλά μέσα μου οφείλω να σου πω εξ αρχής ότι είμαι πολύ. Όχι αντίθετος. Γιατί αντίθετος είμαι με κάτι υπαρκτό. Δεν το βλέπω καν. Δηλαδή, είναι σαν να έχω απέναντί μου έναν.
2: Ναι, είδες, γιατί δεν αφήνεις τον εαυτό σου. Εγώ σου έχω πει.
3: Μπορεί.
2: Εγώ πιστεύω ότι είσαι βαθιά ενεργειακός. Όσο και να ακούγεται κόντρα. Αλλά ναι. Δεν αφήνεις τον εαυτό σου. Είναι, ρε παιδί μου, έχεις
3: ένα
2: κουτάκι.
3: Μπορεί.
2: Ενώ έχει και διέστηση.
3: Μπορεί, αλλά δεν
2: το αφήνει.
3: Μπορεί. Δεν το
2: και δεν πέφτω έξω σε αυτό.
3: Βλέπεις,
2: που λέω.
3: Είμαι ανοιχτός. Είμαι ανοιχτός, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι να σε κάνει να νιώθεις καλά.
2: Αυτό. Άμα σε κάνει να νιώθεις καλά.
3: Ναι.
2: Η έλξη που νιώθεις με αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι μόνο σωματική. Μπορεί να υπάρχει έντονη σεξουαλική χημεία, αλλά. Πηγαίνει παραπέρα, ρε παιδί μου. Υπάρχει και το συναισθηματικό, νοητικό.
3: Ιάκωβ,
2: το...
3: έχεις όρεξη, ε.
2: Τι λέει ο Ιάκωβ?
3: Μαλακίες, ναι, λέγε, ναι.
2: Η αίσθηση μπορεί να είναι με βλέπει πραγματικά, όχι απλώς με κοιτάζει. Ένα τσακ, κάθομαι και με κοιτάζει. Δηλαδή, κοιτάς τον Δημήτρη εσύ τώρα και ο Δημήτρης να νιώθει ότι Μαρία, με βλέπει πραγματικά.
3: Να κάνω κάτι. Εγώ με τρελαίνει ρε παιδί μου αυτό να μπει ένα κορίτσι 25 χρονών, ένα αγόρι, ξέρω, το καταλαβαίνω, που γνωρίζουν πρώτη φορά τον έρωτα. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, ρε παιδί μου, η αξία της συνειδητοποίησης σε κάποια πράγματα είναι απαγορευτική για να, για να πιστεύεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί είσαι Μαρία τώρα, δεν μπορείτε τώρα μια γυναίκα 50 χρόνων που είσαι.
2: Πρώτον, δεν είμαι 50, ναι, αλλά δεύτερον, ναι, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
3: Ή εγώ που είμαι 42, δεν μπορώ. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Προσπαθώ να σμιλεύσω το λόγο μου
4: δεν
3: για να μην.
4: Δεν θα τα καταφέρει, οπότε πε το απευθεία.
2: Στην ηλικία μου δεν γίνεται να πιστεύω τέτοια
3: δεν
2: πράγματα.
3: Παιδιά, πρόσεχε να δει. Παίρνει πάρα πολύ λάθος τη βαρύτητα της λέξης ηλικία. Η ηλικία είναι κάτι τιμητικό, Μαρία.
2: Βέβαια και είναι.
3: Εγώ, όσο μεγαλύτερο θα με λέγανε, τόσο πολύ. Σα το έχει φέρει η νέα τάξη πραγμάτων να νιώθετε. Α, ηλικία δεν είμαι 50 χρόνων. Μακάρι, εγώ ξέρω, έλεγα σε σου. Μακάρι να ήμουν 50 χρόνων. Μακάρι να ήμουν 60.
2: Φάνη μου, αλλά τώρα που φέρνει το παράδειγμα, εμένα με είπε 50 και εσύ έμεινε στην ηλικία σου.
3: Εγώ που είμαι 50 χρόνων. Εγώ που είμαι 50 χρονών, γιατί είμαι 41, δεν είμαι 42. Εγώ που είμαι 50 χρονών, το θεωρώ τιμητικό.
2: Συγγνώμη, το Φεβρουάριο τι θα κλείσει, τα 42 ή τα 41?
4: 42 θα κλείσει.
2: Τα 42 θα κλείσει.
3: Τα 42 θα τα κλείσω, ναι.
2: Θα τα κλείσει, 41
3: ναι.
2: Μισό.
3: Ναι, ναι, 43, 45, δεν με νοιάζει.
2: Καλά.
3: Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι πράγματα τα οποία είναι το αντίστοιχο. Πώς λέγανε οι Ίνκας, α, θυσιάσω το παιδί μου στο Θεό Φίδι. Η ίδια φάση. Είναι απλά εμείς δεν θυσιάζουμε τα παιδιά μας.
2: Όχι, ρε Σιφάνη, αυτό είναι κάτι που μπορεί οποιοδήποτε να το ξεκινήσει σε οποιαδήποτε ηλικία.
3: Συμφωνώ ότι ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει.
2: Έχεις δει τώρα ο Ντισπένζα που έκανε στα Βασιλικά εκεί πέρα στην Ελβετία.
4: Ποιος είναι ο
3: Ντισπένζα? Ποια είναι τα Βασιλικά στην Εύβοια, ξέρω εγώ.
2: Όχι, και στην Ελβετία που έχει, που κάνει ο Τόνι Ρόμπινς. Λοιπόν, είδες τι κόσμος μαζεύεται.
3: Αυτό είναι ο Μάστερ Τόνι. Ρόμπιν, ο Μάστερ της Παπάντας.
4: Αυτόν εδώ, κάτσε εδώ, δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν, ο Ντισπέντζα είναι πιο ήρεμος, ναι, με τους διαλογισμούς. Ξέρεις τι ηλικία, δηλαδή από πολύ μικρά μέχρι ηλικιακά τα πάντα μαζεύει.
3: Ναι.
4: Εγώ θα ήθελα να πάω να σου μιλήσω μια φορά.
2: Εγώ δεν θέλω στον Τόνι Ρόμπιν να σου μιλήσω.
3: Να σου κάνω μια αντίστοιχη, ναι, μια αντίστοιχη τέτοιο. Αυτή τη στιγμή να καταλάβεις δηλαδή πόσο λάθος είσαι. Αυτή τη στιγμή πες ότι δεν ήσουν παντρεμένη, έτσι.
2: Ναι.
3: Και ερχόταν ένα φλερτ.
2: Ναι.
3: Έτσι. Εσύ στην ηλικία που είσαι, υπάρχει περίπτωση να φας, πώς λέγεται, gaslighting? Υπάρχει περίπτωση να έρθει γκόμενος και να σου παίξει ιστορία με την εμπειρία που έχεις? Ενώ υπάρχει να έρθει να σε φτύσει και να κολλήσεις? Θέλω να σου πω.
2: Δεν ξέρεις, Φάνη.
3: Κάτσε να σου πω. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις το ένα, δεν ξέρεις το άλλο.
2: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί έχεις μια εμπειρία. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σου.
3: Ναι.
2: Αλλά πρόκειται για συνέστημα. Δεν έχεις δει, παιδί μου, ότι από τα 50 και πάνω τρώνε κατά κέφαλα έρωτα. Πώς το λένε, κεραυνοβόλο.
3: Κάτι που έχουν χάσει
2: έρωτα και.
3: Έλα, μωρή
2: Μαρία. Δεν χάνεις τα μυαλά σου.
3: Άκου να δεις.
2: Λοιπόν,
3: εσύ λοιπόν τώρα, άμα έβγαινες με έναν κόμενο και σου στέλνε τελευταία στιγμή, Μαρία, σου στέλνε μια χαζή δικαιολογία. Άκου να δεις. Χαμηλήσω τη βλακία αυτή, ακούω τα του ζουλού από πίσω μου και σου λέω, απάντησε με ειλικρινά. Είσαι με ένα φλερτ στην ηλικία σου. Και ενώ έχετε κανονίσει να βγείτε, σου στέλνει μια αστεία δικαιολογία τύπου ότι δεν θα μπορούσα να βγω γιατί client mind. Στα 25 θα ξενέρωσε και θα στεναχωριώσουν.
2: Ναι.
3: Στα 45 θα τον γράψει εκεί που δεν πήγε.
2: Θα τον χαιρετούσε, κανονικά.
3: Λοιπόν, πώς ξαναδείς. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
2: Για ποιο λόγο?
3: Επειδή ακριβώς σε αυτόν τον τομέα έχεις επιλέξει να χρησιμοποιήσεις την νοημοσύνη σου και να καταλάβεις ότι είναι βλάκας, ενώ σε κάτι αντίστοιχο, τελείως μεταφυσικό, δεν χρησιμοποιείς την νοημοσύνη σου, έτσι. Και λες, α, ναι, αυτός είναι ή αυτή είναι η δίδυμη η βλόγα μου και το δίδυμο παπάρι μου. Θέλω να σου πω, χρησιμοποιείτε επιλεκτικά την νοημοσύνη σας, η οποία υπάρχει, απλά σε πράγματα που σας βολεύουν, όπως εγώ με τη δίαιτα. Είναι έλα μωρέ από Δευτέρα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί επιλεκτικά την νοημοσύνη. Δεν είναι ότι σε χαζεί. Πανέξυπνησε. Απλά επιλέγεις πού θα χρησιμοποιήσεις την νοημοσύνη σου, μάλλον γιατί εκεί πέρα έχεις κάποιο αδύνατο σημείο στον τομέα αυτόν.
2: Λοιπόν, ας το πάρουμε και έτσι όπως το λες.
3: Δεν καταλάβαι διαβάζω... τίποτα, ρε. Απλά θέλω να συνεχίσει την κουβέντα.
2: Όχι,
3: δεν καταλάβαι
2: σου
3: τίποτα.
2: Λέω, ας το χαζεί είμαι και δεν κατάλαβα.
3: Ναι. Όχι, καθόλου χαζεί.
2: Τότε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να σου απαντήσω σε αυτό που λες.
3: Ιάκος, ωραία, όλα αυτά συνυπογράφω, αλλά θα είναι να προσβάλλεις και λίγο το Μίτσο.
4: Έχεις δίκιο, ίσω να προσβάλλεις.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, έστω ότι επιλέγω την νοημοσύνη μου, επιλέγω να πιστεύω σε αυτά. Επειδή ακριβώς είπες ότι έχω νοημοσύνη και δεν είμαι χαζή, ξέρω τι πιστεύω. Δηλαδή, η δίδυμη φλόγα τώρα που σου λέω. Που έχουν δώσει ονομασία δίδυμη φλόγα, είναι μορφή σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Ναι, γιατί υπάρχουν πολλές μορφές σχέσεων. Τι έχω φτιάξει στο μυαλό μου?
3: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι εγώ, γι' αυτό σου λέω, πριν γίνει όλο αυτό με το μαζονάκι, γιατί ξαφνικά έχουν βγει όλοι και τα έχουν βάλει με την εναλλακτική τέτοια.
2: Και τον υπολογιστή.
3: Απλά όσοι ακούτε κουνάβια, ξέρετε ποια είναι η γνώμη μου. Εγώ έχω πει από όταν έχουμε βγει αυτό το ραδιόφωνο ότι για μένα άνθρωποι οι οποίοι λένε τα ζώδια επιπληρωμή, το έχω πει δημόσια, βάλτε τι εκπομπέ σε τέτοιο. Άνθρωποι άνθρωποι που αυτό θα έπρεπε να είναι ποινικά κολάσιμο όλο αυτό. Θα έπρεπε να, για μένα θα έπρεπε να είστε φυλακή. Το έχω πει πριν καιρό.
2: Τι πριν... είσαι παιδάκι μου, όταν το έχει πει αυτό το πράγμα.
3: Ναι, από την
2: βέβαια. Και όσοι λένε και τα ζώδια
4: δεν
2: και
4: είναι
2: όλα.
4: Σωστό αυτό που λες πάντως. Όλοι οι βασιλείς, ακόμα και ο Τραμπ και όλοι έχουν τους δικούς τους αστρολόγους.
3: Αυτό είναι όμως πεποίθησή μου. Θα σου
4: πω
3: θεωρώ όπως ένας δημαγωγός θα επηρέαζε αρνητικά το παιδί μου. Θα σου πω, αν έβγαινα εγώ και δίδασκα σαν τέτοιο ότι επιπληρωμή, δίδασκα ότι το να χτύπα ξύλο, το να αυτοκτονείς είναι ή κάτι κακό τέλος πάντων, είναι καλό. Δεν θα διωκόμουν ποινικά.
4: Ναι, θα διωκόσουν.
2: Ναι, γιατί είναι ακραίο αυτό που είπες. Αλλά τώρα που έχει δημόσιο βήμα...
3: Ακραίο να πιστεύεις, μαλάκα, ότι υπάρχει ο Κένταυρος και ο Υδροχός και ο Παπάριος.
2: Καλή αστερισμή.
3: Ναι. Έλα ρε εσύ τώρα. Για μένα
4: Μαρία, βγες μπροστά.
2: Είναι δυνατό.
3: Εντάξει τώρα.
2: Ρε Σιφάνη, οι πλανήτες
3: για μένα...
2: δημιουργούν...
3: Όχι, εμένα μου αρέσει να συζητάμε τα ζώδια γιατί έχει πλάκα. Αλλά μέχρι εκεί πέρα. Δηλαδή, ήθελα να σου πω ότι μετά τώρα να κάτσω να σου πω σοβαρά. Επειδή ότι... άσε με τώρα.
2: Ρε παιδί μου, γι' αυτό κοιτάνε τον αστρολογικό χάρτη.
3: Ναι. Εντάξει.
2: Κατάλαβες. Γι' αυτό.
4: Και ο Φάνης είναι έτσι, γιατί δεν το έχουμε κάνει τον αστρολογικό.
3: Καθόλου, παιδιά, καθόλου φασιστικό. Είμαστε σε μια εκπομπή που λέμε τα ζώδια. Τι να πω. Από εκεί πέρα τα λέμε και τα θεωρώ τελείως αστεία.
2: Δεν θα κάτσεις να πορευτείς τώρα με αυτό που θα σου πει ο Δημήτρης, που λέει γενικά τα ζώδια.
3: Ναι.
2: Θα πας με τον αστρολογικό σου χάρτη να δεις γιατί οι πλανήτες επηρεάζουν. Εδώ το φεγγάρι, το έχουμε ξαναπεί. Η Πανσέλινος, πολλούς μας κάνει τρελούς. Γιατί είμαστε νερό και επηρεάζεται το νερό από αυτό.
4: Είσαι νερό.
3: Τώρα επειδή κάποιοι στέλνετε και για θρησκείες, έχω, επειδή δεν θέλω να μιλήσω για θρησκείες, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Αν έχετε παρατηρήσει ένα πράγμα για το μόνο που λέει, δεν μιλάω δημόσια είναι θρησκείες. Έχω φίλους κωμικούς οι οποίοι ακόμα τραβούγονται με τη δικαιοσύνη. Δεν θα μιλήσω δημόσια για κάθε θρησκευτικό. Απλά να ξέρετε, σε αυτά η άποψή μου είναι παραπλήσια, να ξέρετε. Απλά δεν τη λέω στον αέρα γιατί καταλαβαίνω ότι θα θίξει κάποιους και θα έχω προβλήματα. Πώς το λένε, νομικά μετά. Οπότε εντάξει, δεν μπορεί να μείνει. Φασιστικό είναι να μην μου επιτρέπεις να έχω την άποψη η οποία στοιχειοθετείται επιστημονικά. Δεν σου λέγε. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσουν τα ζώδια.
2: Παρ' όλα αυτά, ναι. Και εν τω μεταξύ, και οι περισσότεροι που στέλνουν τώρα για τα ζώδια και αυτά, καίγονται να μάθουν και τι γίνεται.
4: Εννοείται, ναι. Καίγονται. Όλοι ρωτάνε.
3: Ναι,
2: λοιπόν.
3: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, το θέμα είναι και πώς καίγεσαι.
3: Ναι.
2: Τώρα τι να σου πω για τη ζωή.
4: Δηλαδή, εσύ που δεν τα πιστεύεις. Αν βγω εγώ και πω ότι στον υδροχό ο επόμενος μήνας θα είναι σκατά, πρέπει να προσέχετε, θα πάνε όλα χάλια. Δεν θα επηρεαστείς λίγο, δεν θα θέλεις να μάθεις. Ω υδροχός. Αυτό θέλω.
3: Όχι,
2: ο Φάνης όχι. Δεν ρωτάει και ποτέ.
3: Δεν θα επηρεαστώ. Δεν πρέπει στο. Δηλαδή, από την άλλη, καταλαβαίνω ότι έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να πιστεύει και να κάνει ό,τι θέλει και το σέβομαι γι' αυτό και είμαστε στη φάση. Αλλά...
4: Πάντως έχουν βρει πράγματα, πολλοί αστρολόγοι. Σε χάρτες όταν έχουν διαβάσει.
2: Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να πάω, γιατί προγραμματίζομαι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, μπορεί να σου πούνε κάτι που να μην γίνει, αλλά μέχρι να δεις ότι δεν θα γίνει, να έχεις προγραμματιστεί.
4: Δηλαδή, και ο Αρναούτογλου το έχει πει: του είχαν κάνει τον χάρτη που θα πάει, θα φύγει από το ένα κανάλι, θα το πάει στο και... άλλο, θα φύγει μόνο του.
3: Για πάρτε την Ειρήνη. Λέει: πάρτε με, είμαι φυσικός. Για πάρτε. Γιατί το έχω. Παιδιά, δεν είναι.
4: Φυσικός θα μας πει.
3: Ναι,
4: τα ζώδια.
3: Ναι. Πού κολλάει αν είμαι άθεος στο ότι. Πώς το λένε.
4: Γιατί είπες ότι είσαι άθεος.
3: Όχι, μου ρωτάει ο Νίκος, Φάνη, είσαι άθεος. Ρε εσύ, τώρα τι να σου πω τώρα. Είναι μεγάλη τέτοιο. Και, όχι, δεν είμαι άθεος. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι θα υπάρχει. Αλλά μην το κάνουμε τώρα αυτά.
2: Το θέμα είναι ότι δεν προσπαθούμε να πείσουμε σε κάποιον.
3: Είμαι εδώ δεκαθεριστής. Είμαι εδώ δεκαθεριστής.
4: Μα το δία.
3: Ναι. Έλα, Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να στείλει και κάποιο που πιστεύει στα ζώδια για να έχουμε τη σύγκρουση το δίκιο. Ειρήνη μου, καλημέρα. Είσαι φυσικός. Ήθελες να μιλήσεις.
1: Είμαι φυσικός. Παρακαλώ, παρακαλώ. Να μιλήσω, με πνίγει το δίκιο.
3: Ναι, σ' ακούω.
1: Δεν γίνεται οι αστερισμοί όπως τους βλέπουμε εμείς και τους έχουμε δώσει ονόματα και μορφές κτλ. Να επηρεάζουν τη ζωή μας. Σύν ότι αυτά τα αστέρια που βλέπουμε μπορεί να είναι ήδη νεκρά. Είναι εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από εμάς.
3: Πόσο ζεστή ακούγεται η φωνή της λογικής της φίλης της Ειρήνης. Πόσο ζεστή ακούγεται. Δηλαδή, όταν είδες όμως, Ειρήνη, έχει φτάσει τώρα κάτι πολύ λογικό. Μαρία, ακούς τώρα.
2: Ναι, ακούω.
3: Μαρία, τι ακούς?
2: Ακούω. Ότι λέει δεν γίνεται, μπορεί να είναι και νεκρά. Και είναι τόσο μακριά από εμάς.
3: Ναι. Καταλαβαίνεις ότι σου λέει μια γυναίκα που δεν έχει να κάνει με δε φυσικός. Με την απλή λογική δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει φυσική, Ειρήνη μου, για να τέτοιο. Ότι αυτά τα αστέρια που εσείς τα υπολογίζετε και τα κάνετε και υποτίθεται έχει αυτό, κατά πάσα πιθανότητα είναι ήδη νεκρά. Δεν υπάρχουν. Εμείς βλέπουμε την ανανάκλαση, δεν βλέπουμε ουσιαστικά, Ειρήνη.
1: Το φως ταξιδεύει με κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα.
2: Όταν λες νεκρά, τι εννοείς, βρε Ειρήνη?
3: Ναι, για πες μας.
2: Για να καταλάβω.
1: Τα αστέρια λοιπόν έχουν έναν κύκλο ζωής.
2: Ναι.
1: Κάποια στιγμή πεθαίνουν. Το ίδιο θα συμβεί και με τον ήλιο τον δικό μας.
3: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτά τα αστέρια που βρίσκονται τόσο μακριά, το φως τους ταξιδεύει με μια πολύ συγκεκριμένη ταχύτητα που όλοι το ξέρουμε. Οπότε μέχρι να φτάσει στη Γη που βρίσκεται εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά αυτό το φως, έχουν συμβεί στο έκαστο αστέρι διάφορα πράγματα. Μπορεί να είναι νεκρό, μπορεί να έχει πάθει μια έκρηξη, μπορεί να γίνει μαύρη τρύπα, λευκός νάνος, οτιδήποτε.
2: Ακόμα και αυτή η έκρηξη που θα γίνει δεν μας επηρεάζει.
3: Λοιπόν, πάρε τη Σοφία τηλέφωνο. Ναι, λέγε, Ειρήνη.
2: Ακόμα και αυτή η έκρηξη που θα γίνει δεν μας επηρεάζει, γιατί έχει έκρηξη ενέργεια.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι, εσύ πιστεύεις ότι σε επηρεάζει ένα αστέρι το οποίο το βλέπεις. Όλοι αυτοί οι γαλαξίες που είναι ακόμα πιο μακριά και ακόμη μη ορατοί με το δικό μας το μάτι, αυτοί γιατί δεν σε επηρεάζουν?
2: Όχι, εγώ λέω ότι μας επηρεάζουν. Γιατί όλο το σύντομο.
3: Ναι, μισό λεπτό, Σοφία, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Έχουμε τη Σοφία, η οποία. Ακούστε φωνή. Ακούστε τη Σοφία.
2: Τι Σοφία.
3: Παιδιά, μισό λεπτό. Θέλω να. Η Σοφία
5: είναι. Τώρα.
3: Περίμενε.
4: Καλά, εντάξει.
3: Η Σοφία είναι φίλη μου. Είναι ακροάτρια χρόνια φίλη μου. Είναι φίλη τη εκπομπή. Είναι ακροάτρια χρόνια. Την Ειρήνη πρώτη φορά την ακούω. Λοιπόν, η Ειρήνη είναι μια γυναίκα η οποία δεν πιστεύει στα ζώδια. Η Σοφία είναι μια γυναίκα που πιστεύει στα ζώδια. Πάμε να ακούσουμε και τη Σοφία τώρα. Σοφία, σε ακούμε.
5: Πώς εξηγείς.
4: Πες μια καλημέρα.
3: Όχι, δεν πέλα. Ναι, κάτσε, μην το κόβεις. Πάμε από την αρχή, ξανά πες το.
5: Καλημέρα. Πώς εξηγείς τις χαρακτήρες των ζωδίων, τους χαρακτήρες μας, να ταιριάζουμε τα ζώδια τα δικά μας?
3: Ειρήνη, απάντα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που έχει φτιάξει έναν αστρολογικό χάρτη. Διότι το ζώδιο αυτό καθεαυτό στην αρχή δεν σου καλύπτει όλα τα τέτοια. Λες, α, δεν έχεις αυτό το χαρακτηριστικό γιατί ο οροσκόπος σου είναι εκεί. Και δεν έχεις εκείνο το χαρακτηριστικό γιατί η Αφροδίτη σου είναι στο άλλο. Οπότε δεν καλύπτουν 100% τα χαρακτηριστικά.
5: Δεν είπα ότι καλύπτουν 100% τα χαρακτηριστικά.
3: Ναι, μαζί σου, εγώ Σοφία, μαζί σου είμαι, να ξέρεις. Να πω κάτι, Ειρήνη μου. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Εγώ αυτή τη στιγμή φεύγω από την Ειρήνη και συντάσσομαι, πιστεύω στα ζώδια.
4: Αλλά έλεγες πριν.
3: Μέχρι να μιλήσει Σοφία. Μα ακούω τη φωνή της λογικής που είναι η Σοφία και το παράλογο που είναι η Ειρήνη. Μα τώρα τι πάνε να βγάλει τρελούς η Ειρήνη. Λέει και Σοφάκι μου εσύ.
5: Περίμενε λίγο.
3: Περιμένω με την κυρία Ειρήνη. Βγήκε να μας πουλήσει δύο ιστορίες ότι δεν υπάρχουν τα ζώδια.
5: Πώς γίνεται ο Παρθένος να είναι πάντα με την καθαριότητα? Πώς γίνεται?
3: Για πες μου κυρία Ειρήνη.
5: Εσύ που έχεις σπουδάσει 5 χρόνια.
3: Να αγιάσει το στόμα σου. Ειρήνη, είσαι εδώ ή απλά σου έχει πέσει το μαλλί και τα φρύδια μαζί?
1: Εδώ είμαι απλά.
4: Για πες.
1: Κατά την ίδια λογική, πώς γίνεται όποιον λένε Γιώργο να είναι μαλάκας?
5: Ναι.
3: Συμφώνησε. Σοφία.
5: Είναι τελώς διαφορετικό το ένα με το άλλο.
3: Ναι. Γενικά, η αλήθεια είναι, για να πάρω και εγώ το θέση στην Ειρήνη, να μην τη βγάλουμε τρελή και τη Σοφία, έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα είναι. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, η Σοφία σου λέει ότι άρα θεωρείς τυχαίο ότι κάποια ζώδια με κάποιες ιδιότητες. Δηλαδή, σου λέει, έχω γνωρίσει 14 Παρθένους στη ζωή μου ή εγώ καιρούς. Πώς γίνεται και οι 14 να είναι φερειπεί εγωιστές?
1: Τι να σας πω, παιδιά, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
3: Άρα δικαιώνεις.
5: Άρα δεν μπορείς να το εξηγήσεις.
4: Για πες,
1: Ειρήνη. Θεωρείς απίθανο να τους προσδίδεις εσύ αυτά τα χαρακτηριστικά επειδή γνωρίζεις ότι είναι αυτό το ζώδιο?
4: Σοφία.
3: Σοφία, κρεμόμαστε όλη η Ελλάδα κρέματα τα χείλη σου.
5: Όχι.
3: Μπράβο. Δώρο και στις δύο. Συγχαρητήρια, κορίτσια. Δώρο και στις δύο.
4: Ειρήνη, τι ζώδιο είσαι?
3: Ειρήνη, τι ζώδιο είσαι?
4: Είσαι δύσπιστη γι' αυτό.
2: Και η Σοφία.
3: Σοφία, τι ζώδιο είσαι?
5: Εγώ είμαι Παρθένος.
3: Μα φαίνεται τον πρίο, κορίτσι μου. Φαίνεται τον πρίο. Κλείσες και τις δύο.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη ζώδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Previously, στα κουνάβια.
7: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
8: Βασανισμός του πέους.
7: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
9: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
7: Πώς θα την πεις εσύ,
9: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
8: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το Μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
7: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
8: Το ηλεκτροσόκ.
7: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
9: είπε
7: πολύ
9: μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
7: Όχι.
9: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: συνέχεια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Έχω θέμα για συζήτηση μεγάλο.
2: Όπα.
3: Και άλλη συζήτηση πια.
1: Ναι. Σου αρέσει κάποιος άλλος ενώ είσαι σε σχέση. Τι κάνεις, σας το έχω όλο. Σε ανάπτυξη.
3: Θα σου πει ο Βάνης ότι δεν είσαι πραγματικά ερωτευμένος, πρέπει να χωρίσεις.
1: Όχι, γιατί υπάρχει και περίπτωση και να την αγαπάς και να την θες πάρα πολύ.
2: Αυτό θα σου πει ο Βάνης στον αέρα του ραδιοφώνου. Σε προσωπική συζήτηση.
1: Σε προσωπική συζήτηση. Θέλω λίγο. Σε προσωπική συζήτηση τι θα έλεγες.
2: Τι.
1: Σε αυτό το θέμα, τι θα
2: έλεγες. Να σε θέλει ένα κάποιο άλλο και να έχει το Δημήτρη με το παιδί σπίτι, τι θα σου έλεγα. Πήγαινε στον άλλον.
1: Πήγαινε στον άλλον κατευθείαν. Περιμένετε, θα το κάνουμε ανάλυση, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή. Πότε μπορεί να συμβεί. Και εδώ έχει πέσει έξω. Φάνη, είσαι σε μία σχέση και ξαφνικά κάποιος τρίτος σου τραβάει την προσοχή. Δεν το αποφάσεις, απλώς συνέβη, γιατί συμβαίνουν και αυτά, Φάνη. Μπορεί να συμβεί ακόμα και αν αγαπάς τον σύντροφο, τη σύντροφό σου. Η έλξη δεν εξαφανίζεται αυτόματα επειδή βρίσκεσαι σε σχέση. Υπάρχει έλξη στους ανθρώπους.
2: Συμφωνώ.
1: Επειδή λες, εσύ δεν είπες τώρα δεν τον αγαπάς, τι είπες πριν.
2: Είπα εγώ δεν τον αγαπάς.
1: Εσύ Δημήτρη, το πες.
3: Ναι,
1: ότι όταν γίνεται ότι δεν τον αγαπάς.
3: Ναι. Πραγματικά.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα, παιδιά.
2: Ναι.
1: Συχνά εμφανίζεται ναι όταν η σχέση μπορεί να μπει σε ρουτίνα και να φέρει ένας καινούριος άνθρωπος ενθουσιασμό, μυστήριο, αυτή την αίσθηση της ανανέωσης.
2: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα σε μια σχέση. Εγώ το έχω ξαναπεί, το έχουμε κάνει και βίντεο εδώ πέρα από το 70. Ο μόνος λόγος για να μπει σε σχέση είναι για να αποκτήσεις ρουτίνα. Αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι
2: πεζό αυτό. Παιδιά, ο μόνος σοβαρός λόγος. Ο μόνος σοβαρός λόγος για να κάνεις μια σχέση είναι γιατί επιδιώκεις να μπει σε μια ρουτίνα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να κάνεις σχέση. Κορυδευόμαστε τώρα. Άμα δεν θες ρουτίνα, μην κάνεις σχέση. Σχέση ίσως ρουτίνα.
1: Όχι όμως ότι μπαίνεις σε σχέση για να μπεις σε ρουτίνα. Λες τώρα, α, εγώ θέλω να ράξω, μπαίνω σε σχέση. Γιατί μπαίνεις σε σχέση για να
2: κάνεις τι.
1: Έχεις συνοδοιπόρο, για να έχεις
2: για μια ρουτίνα, ναι, να έχεις
1: όνειρα, να υλοποιήσεις πράγματα.
2: Ναι, ωραία, εντάξει, okay.
1: Να εξελιχθείς.
2: Μπες στο εξοικονομώ, άμα θες να κάνεις όνειρα.
3: Μπες
2: στο σπίτι μου δύο. Ξέρω εγώ τι μου λες τώρα. Μα αυτό που μπαίνετε όλοι.
1: Συγγνώμη, συμφωνείτε τώρα.
2: Μπήκα σε σχέση και δεν περίμενα αυτή τη ρουτίνα. Τότε γιατί μπήκε σε σχέση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μην μπει σε σχέση, είναι τόσο τρελό.
1: Εμείς φταίμε που ρουτινιάζει. Κατά τα άλλα, η σχέση δεν είναι μπαίνω σε σχέση για να μπω σε ρουτίνα.
2: Μαράκι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τη λέξη ρουτίνα την έχεις με αρνητική χρειά. Εγώ.
1: Η ρουτίνα είναι. Δεν
2: υπάρχει πιο ωραίο πράγμα τη ρουτίνα. Δεν είπα ρουτίνα, τα ίδια. Μπορώ να κάνω τα ίδια κάθε μέρα. Τα ίδια. Έτσι, τα ίδια. Τάκ, να αλλάζουν slides.
1: Δεν θα βαρεθείς κάποια στιγμή.
2: Ναι, αυτό.
3: Δεν κουράζει. Ας πούμε.
2: Ξεκουράζομαι.
3: Πολλοί άντρες πάνω των 40 που μπορεί να έχουν παιδιά επίσης, κιόλας, επίσης, τους κάνουν ότι δεν κάνουν κάτι για τον εαυτό του. Δεν σε πιάνει αυτό το πράγμα. Δεν κάνει κάτι για σένα, ότι σε έχει αφήσει πίσω.
2: Τι δες.
3: Δεν νιώθεις ότι έχεις αφήσει τον εαυτό σου, ότι δεν κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν. Μπορεί να θες να πάρεις ένα δώρο για σένα πιο ακριβό.
2: Ο άντρας να κάνει όνειρα για τον εαυτό του. Ο άντρας να κάνει. Φιλιππρέπεια νούμερο ένα.
3: Νούμερο ένα.
2: Ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του.
3: Όχι.
2: Ο άντρας να στεναχωριέται ότι χάνει τη ζωή του.
3: Και σε έχει παραμελήσει.
2: Ναι. Πάτρε, κλεωμένη που είσαι. Είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Σε λίγο θα μου πει ότι ο άντρας να στεναχωριέται και να έχει ψυχολογικά.
1: Ναι, γιατί δεν έχουνε.
2: Χριστέ και κύριε. Ποτέ. Λέγε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω τα σημάδια που κάνουν, δηλαδή που δείχνουν ότι πέρα από το απλό ενδιαφέρον, το απλό φλέρτερ, παιδί
2: παιδιά,
1: μου.
2: Για να έχεις πολύ δίκιο. Παιδιά, εγώ να σου πω κάτι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρετε ότι ασπάζομαι κάποιες απόψεις οι οποίες ακούγονται εξτρεμιστικές. Δηλαδή, όπως ο Πατρακλεωμένης που κάποιον τον έχετε βγάλει τρελό. Θεωρώ, το στέλνει και ο φίλος ο Γιάννης εδώ πέρα, θεωρώ ότι ο άντρας πρέπει να μην κάνει τίποτα για τον εαυτό του, να πεθαίνει στα 63 από έμφραγμα.
1: Τι?
2: Και να μην τον κλάψει κανένα.
3: Είναι σωστό αυτό τώρα.
1: Έλα, τώρα αυτά
2: αυτό,
1: λέει,
2: αυτό είναι ο άντρας, φίλες και φίλοι.
1: Γιατί, πρώτα απ' όλα, αυτό, γιατί να πεθαίνει στα 63.
2: Και, είπα μια ηλικία
3: από
2: τώρα.
3: Έμφραγμα γιατί τα έχει όλα μέσα του, Μαρία. Ναι. Δεν ευχαριστήθηκε τίποτα.
2: Και η μόνη ανάμνηση που να έχετε από το σωστό άντρα να είναι μια εικόνα μέσα σε ένα κάδρο σπασμένο σε ένα σιτάρι. Αυτό είναι ο άντρας.
1: Παιδί μου, τι ψυχολογικά
2: αυτό
1: είναι αυτό.
2: Αυτό είναι ο άντρας.
3: Έμφραγμα.
2: Αυτό είναι ο άντρας. Βεβαίως.
1: Αυτό τώρα πώς σου είπε,
2: και χαρά μου είναι να με μνημονεύει ένα ανιψούδι μου μετά από 20 χρόνια. Θυμάσαι τον Μπαρμπαφάνη.
1: Καλά. Πες μου, τι σου έχει συμβεί, Φάνη.
2: Παιδιά,
1: τι έχει συμβεί στη ζωή σου, και μου,
2: πείτε μου να μας στείλουν. Εσύ πες μου, τι είναι τη γυναίκα. Εγώ λέω, αυτό για μένα είναι ο άντρας. Να στέλνει τα μηνύματα ποιος
1: είναι. Ναι, αισθάνεται καλά με τον εαυτό της.
2: Ναι.
1: Να κάνει ό,τι είναι για να μπορέσει να μπορεί να εξελίσσεται.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να είναι και ερωμένη, όπως είπες.
2: Να είναι ερωμένη ο άντρας. Α, η γυναίκα
1: δεν είναι. Να είναι και ερωμένη. Αυτά είναι τα ιδανικά.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ και εγώ. Ωραία, ακούγονται.
1: Τι συμφωνεί, εσύ μου λέγε για τη γυναίκα. Έφραγμα,
2: για τη γυναίκα, παιδί μου, λες εσύ.
1: Ναι.
2: Η γυναίκα, ναι, βέβαια, η γυναίκα είναι Θεός. Η γυναίκα να κάνει, εξελίσσεται. Ναι, εγώ θέλω να είμαι. Εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί τσιμέντο. Εκεί τέρμα.
1: Και πώς σε θυμόμαστε, ρε Σιφάνη.
2: Δεν θέλω να με θυμάστε εκεί. Είναι ο άντρας, είναι πώς το λένε. Πώς το πω, ρε παιδί μου.
1: Τι είναι.
2: Δεν έχω εγώ. Ο άντρας δεν έχει εγώ καθ' εγώ. Ο άντρας σωστός δεν μπορεί να είναι εγωιστής. Ή αλτρουισμός, τίποτα. Ξεχάστε με. Απλά να γίνω θυσία για σας. Θέλω θυσία. Ο άντρας. Άντρας σημαίνει θυσία.
1: Άντρας σημαίνει θυσία.
2: Άντρας σημαίνει θυσία. Μπορώ να γίνω ένα τραπέζι να κάτσει πάνω μου να φας. Μπορώ να γίνω, να γίνω άσφαλτος να περάσει πάνω να με πατήσεις. Αυτό είναι ο άντρας.
1: Τι λες τώρα, ρε.
2: Βέβαια, αυτό. Και δεν ζητάω πίσω τίποτα.
1: Να δοθείς δηλαδή ολοκληρωτικά. Να θυσιαστείς, ναι.
2: Ναι, τίποτα.
3: Τίποτα, ε.
2: Τίποτα. Ο άντρας είναι τίποτα.
1: Εντάξει, εγώ όμως θέλω να βλέπω. Δηλαδή, νομίζω ότι οι γυναίκες. Ωραία αυτή η θυσία που
2: θέλει. Ανιδιοτέλεια, βεβαίως. Ανιδιοτελείς μέχρι. Ανιδιοτέλεια. Αυτό σημαίνει ο άντρας.
1: Αυτό το ουά που βάζουμε στο τέλος, γιατί.
3: Σημαίνει γι' αυτό.
1: Τι σημαίνει.
2: Εσύ
1: συμφωνείς, ρε Δημήτρη, αυτά που λέει. Πολύ καταθλιπτικά, ρε παιδί.
2: Καθόλου εσύ, κατάθλιψη.
1: Θυσία με στα 63 να φύγει.
2: Θυσία.
1: Εν τω μεταξύ, 63 το ξέρει ότι έχουν γίνει για τον άντρα.
3: Τα νέα 30 θα μα πει τώρα. Άσε μας, ρε Μαρέα. Εσύ όσο μεγαλώνει, όλε οι μεγάλε ηλικίε βλέπει καλύτερε.
2: Πιστεύω.
3: Όσο γερνά εσύ, τα 80 η καλύτερη ηλικία.
1: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
3: Άσε μα.
2: Ερώτηση.
3: 80 παιδιά θα τρελαθείτε.
1: Ναι. Δες τους εξιντάριδες
2: να στείλουν τα παιδιά, να στείλουν τα παιδιά, να στείλουν τα παιδιά στο Viber τα αγόρια. Είναι η μεγαλύτερη θηλυπρέπεια ο άντρας να ζει μετά τα 63.
3: Φαίνεται λες. Δηλαδή ο παπάς είναι θηλυπρεπής.
1: Θα τους πεθάνει όλους ο Φάνης τώρα, εντάξει.
3: Ο παπάς είναι θηλυπρεπής.
2: Βέβαια. Βέβαια.
3: Είναι ο κύριε Λάμπρος είναι θηλυπρεπής.
2: Μάμα κάθε τον περιποιεί τη μάνα μου και μου είναι μπουμπούκι. 80 χρονών. Μέχρι τα 63. Μέχρι τα 63. Εγώ χαίρομαι που είναι υγιής, βέβαια. Που είναι υγιής, ναι. Ο πατέρας μου χαίρομαι που είναι υγιής. Να είναι καλά, να το θέσει μέχρι τα 100. Αλλά είναι θηλυπρέπεια.
3: Μάλιστα.
2: Τι να κάνω. Όχι, πείτε μου, αν κάνω λάθος, το συζητώ.
1: Δεν ξέρω, γιατί έχει κολλήσει το Viber, τι στέλνουν.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Έχει κολλήσει
2: δηλαδή,
1: το Viber.
2: Καλά τα λέγει ο Viber. Μετά τα 63 πρέπει να είσαι ματαιόδοξο.
1: Παιδιά, έχετε δει εκεί έξω τι συμβαίνει.
2: Τι έχει συμβαίνει.
1: Οι άντρες στα 60.
3: Παιδιά.
1: Έχουν πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας με τις συντρόφους τους και το αντίστοιχο. Οι πολύ νέοι άντρες θέλουν πολύ μεγαλύτερες γυναίκες. Το έχετε δει αυτό να υπάρχει.
2: 64
1: γιατί
2: χρονών για
1: που
2: μένα.
1: Τους τελείωσες όλους τα 63.
2: Δεν τελειώνω κανένα, παιδιά. Την άποψή μου μπορώ να την πω δημόσια.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και εμείς μπορούμε να σχολιάσουμε την άποψή
2: για
1: σου.
2: Για μένα, αν είσαι άντρας και περάσεις τα 63, πήγαινε στην Ταϊλάνδη.
1: Στην Ταϊλάνδη, γιατί.
2: Πήγαινε στην Ταϊλάνδη.
3: Ταϊλάνδη, γιατί.
2: Λοιπόν. Δεν είναι τέτοιο. Και φυσικά. Και πρέπει όλη σου την περιουσία να την έχει γραμμένη στα παιδιά σου και στη γυναίκα σου. Αυτά.
1: Στην Ταϊλάνδη, γιατί.
3: Για Ρομπέρτο, Μαρία. Για
2: λοιπόν.
3: Ρομπέρτο.
2: Εγώ αυτό θεωρώ. Άντρα. Και να έχει. Και ο σωστός άντρας πρέπει να έχει περάσει και ένα πόλεμο στη ζωή του. Εγώ ακόμα δεν είμαι άντρας.
1: Α, δεν το
2: πέρασε. Βέβαια. Πρέπει να έχει περάσει και ένα πόλεμο.
1: Να τον αντρέψουμε, ρε παιδιά, ένα πόλεμο.
3: Πήγαινε, ρε, κάτω να πολεμήσεις.
2: Δυστυχώς δεν τα έχω καταφέρει ακόμα.
3: Κρίμα.
2: Όχι απαραίτητα τη χώρα σου γενικά.
1: Α, όπου να είναι, πας εσύ δηλαδή.
2: Βέβαια.
1: Δεν συζητάνε όμως τυχαίο.
2: Ναι.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 5-9 brown eyes.
1: Music 892.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού app, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @new.

0: Κουνάβια. Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πάρε πέντε, δώσε
2: τρία.
3: Πάρτα.
4: Λοιπόν.
5: Ραχίλ.
4: Ραχίλ.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δεσποινής Ραχίλ. Για πες μου εσύ, πιστεύεις στα ζώδια?
6: Όχι, δεν πιστεύω.
4: Ναι, αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Ακούω και ένα αλλά στη φωνή σου.
6: Όχι, όχι, δεν πιστεύω. Απλά θα παρακολουθώ για να είμαι ειλικρινή.
4: Άρε, Ραχίλ. Αχ, θα σε δαγκώσω. Πιστεύεις εκεί κάποια γενικά χαρακτηριστικά, αυτό που λένε οι περισσότεροι?
6: Ναι, εντάξει, okay, αυτό.
4: Ναι, πόσο χρόνο είσαι, Ραχίλ?
6: 45.
4: Καλά, ρε Ραχίλ. Μεγάλο άνθρωπο τώρα και πιστεύει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είσαι ρομαντικά. Ε, οικογένεια, παιδάκια.
6: Δύο παιδάκια.
4: Δύο παιδάκια. Δεν έβαλε μυαλό με το πρώτο, ήθελε και δεύτερο.
6: Έτσι, ναι, αυτό ισχύει.
4: Πόσο χρονών?
6: 11 και 5.
4: Κουράγιο, φίλε. Άρα, κουράγιο. Θα περάσει.
5: Δεν έχει ξεπεράσει τα δύσκολα. Τα δύσκολα. Πάντα θα υπάρχουν, αλλά τα πρώτα δύσκολα.
4: Έχω καταλάβει με του γονεί.
6: Τα 5 είναι δύσκολα. Τα 5.
4: Ρε, Σιράχη, λέγω με γονεί που μιλάω που έχουν και μεγαλύτερα παιδιά, μου λένε ότι. Α, τώρα μου λέει είσαι καλά. Μετά αρχίζουν να δύσκολα.
5: Ωχ, φαντάσου.
4: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
6: Έτοιμη.
4: Θέλω να μου πεις, φιλενάδα Ραχίλ, τρία οστά του ανθρώπινου σώματος που αρχίζουν από το γράμμα K.
6: Δεν ξέρω. Λίδα.
4: Ναι. Στην ηλικία σου, μωρή Ραχίλ, πρέπει να τα ξέρεις αυτά.
1: Έχουμε Γιώργο.
4: Ξεκινάει και η οστεοπόρωση τώρα, ναι.
5: Τι λες, παιδάκι μου.
4: Εγώ τι λέω, προσέχει, ειδικά στη γυναίκα ξεκινάει η οστεοπόρωση, βέβαια.
5: Ξεκινάει να πάω να τσεκαριστώ, δηλαδή.
4: Μου,
1: κατά Μαρία, κατά όλα.
4: Εννοείται, η οστεοπόρωση είναι νούμερο ένα. Κι πάνω μου
1: έχει. Έχω Γιώργο.
5: Η μαμά σου είναι τι ηλικία, αυτό μετά τόσο.
4: Κοντά σε σένα είναι, ναι, έλα.
1: Κοντά σε σένα.
4: Ναι, πολύ να έχουμε.
1: Γιώργη.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Για πε μου εσύ ηλικία, επάγγελμα, ζώδιο.
7: 26, Λέων οδηγός.
4: Λέων οδηγός, ιδανικό ζώδιο για οδηγία.
1: Είναι πολύ λέοντες, είναι οδηγοί.
4: Λοιπόν, από πού είσαι, φίλε?
7: Μπραχάμι, νότια.
4: Οχ, μπραχαμάρα. Πες μου ότι είσαι κοντός και, κοντός και νευρικός.
7: Καθόλου, ψηλός και ήρεμος.
4: Λοιπόν, ψηλέ και ήρεμε. Θέλω να μου πεις τρία ξένα τραγούδια, οποιοδήποτε ξένο τραγούδι θες, που να έχουν γυναική όνομα στον τίτλο τους.
7: Ριάννα, baby.
4: Ριάννα, baby. Επόμενος.
5: Βασίλειος.
4: Βασίλειος.
5: Μ' αρέσει που έχει κάνει κάτι.
8: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλη, να σε λέω Βασίλειο ή Βασίλη?
8: Βασίλη.
4: Βασίλη. Γιατί είσαι γράψει Βασίλειος.
5: Γράφεις Βασίλειος.
4: Αυτό και ο Βασίλειος. Ναι, είναι το επαγγελματικό το Viber, κατάλαβα. Με τι ασχολείσαι, φίλε Βασίλη?
8: Οδηγός.
4: Επαγγελματίας. Σε τι εννοείς, σε τι όχημα?
8: Μεταφέρω αλλαντικά.
4: Ω, να σου γα. Αυτό είδες που είναι. Είδες που, είσαι τίγκα τώρα μέσα.
8: Τίγκα, μέχρι πάνω όλα.
4: Όλα
8: τα
4: καμπών
8: πίσω.
4: Τον λίστευα αυτόν τώρα. Λοιπόν, πάμε αγόρι μου να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρεις ταινίες με τον Μπραντ Πιτ. Έλα ρε.
8: Μιλάει άλλη, ρε.
4: Τι λέει?
1: Τι λες, παιδί μου?
4: Τι είπε τώρα, μία.
5: Άμα είναι μέσα κάποιο. Α, είναι η άλλη γραμμή.
4: Καλά.
1: Ιωάννα, δεν παίζεις εσύ.
4: Δεν παίζεις εσύ.
6: Α, συγγνώμη.
4: Ναι, περίμενε, φίλε, να πω. Περίμενε, φίλε, να εσύ.
8: Γι' αυτό βάλε πάλι ερώτηση.
5: Ότι δεν την ακούγαμε εμείς και την άκουγε, Βασίλη.
4: Έλα, Βασίλη, άλλη ερώτηση. Τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που δεν έχουν το γράμμα Α μέσα τους.
8: Καμία,
4: δεν ξέρω. Ναι, έλα, δεν υπήρχε καμία, κέρδισες. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Έχουμε Ιωάννα.
4: Ιωάννα, έλα, Ιωάννα μου, τώρα παίζεις. Έλα, με τον Μπραντ Πιτ το βρήκες?
6: Μετά που μου είπατε ότι δεν παίζω, δεν ξέρω αν σκέφτεσαι.
4: Παρ' όλα αυτά, το βρήκες όμως?
6: Όχι, γιατί μετά δεν συνέχισα να σκέφτεσαι.
4: Άρα,
6: την τρία σκέφτεσαι.
4: Είσαι η πρώτη η οποία έπαιξε και έχασε χωρίς να παίξει.
1: Σωστά.
6: Τέλειο.
4: Λοιπόν,
6: καλό.
4: Για έλα, φίλε, να δούμε με ηλικία και με τι ασχολείσαι.
6: 25, ιδιωτική υπάλληλο.
4: 25, μικρό κορίτσι είχε και εσύ.
6: Σε τι.
4: Καλά, θα μεγαλώσει, μην αγχώνεσαι. Περνάνε τα χρόνια έτσι, νερό περνάνε.
6: Αλλά
4: θα το μάθει, περίμενε. Λοιπόν, τι θέλω να πω, σε τι κλάδο?
6: Κρουαζιέρες.
5: Σου αρέσουν οι κρουαζιέρες?
4: Όχι, δεν
1: νομίζω. Άρα να πάω, δεν έχω πάει.
4: Είναι πολύ γεροντίστικη η κρουαζιέρα. Γιατί ξέρει, είναι.
5: Όχι, εσύ, δεν είναι γεροντίστικη.
4: Η κρουαζιέρα.
5: Πάνε πολύ κρουαζιέρες.
4: Περίμενε λίγο. Η κρουαζιέρα, θα μας πει και η φίλη Ιωάννα, η κρουαζιέρα, όταν λέμε κρουαζιέρα, δεν είναι να πάρει ένα γιότενο σου ήλιο και να πάτε κρουαζιέρα.
5: Όχι, ρε παιδί μου.
4: Ενώ να πα κρουαζιέρα, αυτό στην Αμερική το κάνουν οι συνταξιούχοι. Τα λέω σου, τα Ιωάννα.
6: Δεν ανεβαίνω πάνω στους κουραζιέρες, δεν θα το έκανα αυτό το ταξίδι, δεν μου δίνουν και έκπτωση. Αλλά είμαι στο λογιστήριο, ας πούμε.
1: Δεν σου δίνουν έκπτωση.
5: Γενικά όμως τι έχει, πολύ νέος κόσμος ή μεγαλύτερη ηλικία.
6: Κουραζιέρι... Είναι πιο μεγάλη γενικά.
4: Ναι, ρε, κουραζιέρι, πάντα χειρότερα. Είναι τρόπος να περνάνε σε κουραζιέρες, ενώ ρε, παιδί μου πάνε πολλά τον τώρα. Δεν λέμε κουραζιέρα, πήγαμε το γκόμενό μου,
5: όχι,
4: το πλοίο.
5: Τα μεγάλα, τα πλοία με τις κουραζιερόπλια.
6: Τα πιο μεγάλα πλοία, ναι, τα κουραζιερόπλια. Πάνε πιο μεγάλα.
4: Και μάλιστα είναι και σε πακέτα συνταξιοδοτήσεω στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι, πώς λέμε εμείς τα καπί. Αυτοί έχουν τη...
5: Σοβαρά.
4: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα κουραζιέρα μου, είσαι έτοιμη?
6: Ναι, ξέρω εγώ.
4: Ωραία, μην αγχώνεσαι, θα χάσει τους άλλους. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, μιας και είναι και πάνω στο επάγγελμά σου, σου βάλω. Θέλω να μου πεις τρία διάσημα ζευγάρια της μυθολογίας ή της λογοτεχνίας.
6: Τρία μεγάλα ζευγάρια.
4: Διάσημα ζευγάρια.
6: Διάσημα ζευγάρια.
4: Πώς λέμε, Ρωμαίος και. Αρέσει η Ιωάννα.
1: Της μυθολογίας ή της λογοτεχνίας.
4: Τρία διάσημα ζευγάρια της μυθολογίας ή της λογοτεχνίας. Σαν να λέμε Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Ήρα και. Ναι.
6: Ρωμαίος, Ιουλιέτα, Ήρα, Άρη, Άδη, όχι.
4: Παίξ το over. Παίξ το over αυτό το τελευταίο. Παίξ το over και γκολ. Τι.
1: Είναι τέλεια.
4: Τι γίνεται σε εμά μόνο.
5: Α, έχω.
4: Τι έγινε τώρα αυτή εδώ πέρα.
5: Ποιο είσαι που έχω.
4: Ήρα, Άδη. Ήρα, άδεις,
5: τι έχω, εσύ μιλάς.
4: Τι έχεις, πρόβλημα, ναι, παρακαλώ.
1: Εσύ φίλε που είσαι στον αέρα.
4: Έλα
1: εσύ.
4: Φίλε που είσαι στον αέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Η Χριστίνα Ελένη είναι, ναι.
4: Bonjour. Έλα, Χριστίνα Ελένη μου, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
4: Καλά, πόσο χρόνο είσαι, παιδί μου?
2: Είμαι 30.
4: Είσαι 30, εντάξει, ακούγεσαι πολύ μικρή.
5: Λοιπόν,
4: 30. Για πες μου, με τι ασχολείσαι?
2: Εγώ είμαι αυτή που δουλεύω στο back office.
4: Που δουλεύεις, α, το back office.
2: Ναι!
4: Στο Λύκο μόλι τραβά κάνω δουλειά, κάθε μέρα παίρνει τηλέφωνο. Στο Λύκο στο back office.
5: Τι κάνουν, δεν είναι.
4: Τίποτα, δεν δουλεύουν από ό,τι φαίνεται. Κάθε μέρα παίρνει τηλέφωνο αυτή εδώ πέρα. Στο Λύκο, κάτσε κάνω δουλειά. Οχου, back office. Και πώ βγάζετε γραμμή συνέχεια εσεί εδώ πέρα. Σκάνε τα μηνύματα του πάνω από. Αυτή παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο. Δεν δουλεύει στο back office. Παίρνει. Ναι, πραγματικά. Ναι, παρακαλώ και λέω πραγματικά. Ναι. Έλα, πάμε. Πάρτε.
1: Πήρα.
4: Ποιο είναι?
1: Ναι. Έχω τον Νίκο.
4: Νίκο,
1: δεν το πήρε.
5: Δεν το πήρε.
4: Άρχισε πάλι τώρα το ημούρκα.
5: Μου κλείσε και εμένα τη Χριστίνα Ελένη.
4: Η Χριστίνα Ελένη τι είναι?
5: Έπρεπε να την ρωτήσουμε.
4: Να πάει να δουλέψει αυτή.
5: Περίμενε, Ελεονόρα.
4: Ελεονόρα, έλα, καλημέρα.
3: Ναι.
4: Έλα, φιλενάδα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ δεν
4: έστειλα. Γιατί δεν σε ρώτησα αν έστειλε μήνυμα, θα παίξει με το ζόρι.
5: Έστειλε και λες και ότι είναι και ο οδηγός που πήρε τα κλειδιά της αποθήκης μας στο μαγαζί αυτό με τα ανταλλαντικά.
4: Συγγνώμη, εσύ πήρε τα ρουφιανέ των άλλων. Ελεονόρα, είσαι εδώ. Α, καλά, καλά.
3: Μας έφερε τα λαντικά.
4: Ναι.
3: Του δώσαμε τα κλειδιά να ανοίξει την αποθήκη. Πήρε και τα κλειδιά.
4: Και έφυγε.
3: Και ψάχνουμε τα κλειδιά να πάρουμε πράγματα.
4: Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται για ακροατή μας αυτό. Ακούγεται για ακροατή. Παρ' όλα αυτά, σκέψου πόσο θα του μπει στο μάτι αν παίξει και κερδίσει. Θα του λες είσαι και χαζός και κέρδισα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
3: Έλα, για πέρα.
4: Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι?
3: 34.
4: Δεν είσαι
3: μικρή.
4: Υδροχός.
5: Πόσο του μηνός?
3: Πρώτη.
5: Μαζί
3: με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
4: Τι
5: πρώτη είναι και η
1: ίδιο όνομα και η ίδια ημερομηνία. Μπράβο, Ελεονόρα.
4: Εντάξει, ξέρει τι έχω παρατηρήσει, παιδιά. Ρε Ελεονόρα, συγγνώμη και στη Μαρία. Επειδή εγώ είμαι υδροχός, ρε παιδί μου, σαν ένα και θεωρώ ότι το μυαλό μου είναι πολύ. Πολύ,
3: πολύ μπροστά.
4: Όχι, βρε πουλάκι μου. Εννοώ ότι είμαι πολύ πραγματιστής. Σε γυναίκα το υδροχός, ακούω και σε ένα Ελεονόρα, βλέπω και το ζουλάπι την Ένεσλι.
5: Ναι.
4: Είστε. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν οι γυναίκες.
5: Όχι, ρε, εσύ μας έχεις αδικήσει, ρε.
4: Όχι, μα δεν το λέω. Μα είστε τελείως.
5: Είμαστε πολύ down to
1: earth. Είναι down.
3: Όχι, εγώ είμαι τρελή.
5: Ναι, εσύ είσαι τρελή.
4: Ναι, ενώ η Μαρία είναι καλά. Ναι,
5: okay.
4: Εντάξει. Αλλά εντάξει. Ρε, εσύ, είστε...
5: Είμαι πάρα πολύ down to earth.
1: Δεν είσαι Μαρία. Δηλα...
4: Μαρία.
1: Δεν είσαι down to earth.
4: Down to earth δεν είσαι.
1: Δεν είναι κακό,
4: και Μαρία. Και
5: Μαρία το έχω δουλέψει και πάρα πολύ αυτό.
4: Το εννοεί. Down...
1: Το έχει δουλέψει αυτό.
4: Down to earth, αγκαλιάζω το χώμα, το δέντρο. Okay. Αυτό είναι εντάξει. Έλα, φίλε, να πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη? Θέλω να μου πει τρία πράγματα που στρώνουμε, αλλά δεν είναι κρεβάτι ή τραπέζι.
1: Και μεταφορικά.
4: Ναι, το πιάνω σωστό. Το πιάνω σωστό. Τέλα. Φιλενάδα, τελικά είχε δίκιο ο Σπυρίτα και έφυγε.
1: Έχουμε Νίκο.
4: Νίκο, έλα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
4: Έλα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα, ζώδιο.
9: Νίκο από Μπραχάμι, 30.
4: Τι δεν του ακού, Μπραχάμι.
9: Και εγώ καιρό.
1: Ακούγεσαι, ακούγεσαι.
4: Φιλιππρέπεια το να είσαι εγώ καιρό και να είσαι από το Μπραχάμι.
9: Πάμε λίγο, πάμε.
4: Τι δουλειά είπε κάνει?
9: Delivery.
4: Πάμε. Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση, φίλε, εγώ και ρε. Θέλω να μου πεις τρεις αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιούμε στα social media και αρχίζουν από S.
9: Από S, ναι. Σιγμά.
4: Ναι, ναι. Scroll.
1: Ανέβασα ένα.
9: Ένα.
5: Αργυρό.
4: Αργυρό μου.
10: Καλημέρα.
4: Μωρή κάμπια, εσύ δεν έπαιξε χθες. Για, κλείστε να. Τη θυμάμαι, επόμενο, παρακαλώ.
5: Ήταν η αργυρόφωνη.
4: Η ίδια η αργυρόφωνη. Κατάλαβα τη γαϊδροφωνή.
5: Δεν θα πάρω τον Ιάσο να
4: βρει. Ρε, σταματήστε. Πάρε μετά από μια εβδομάδα. Κατευθείαν εκεί πέρα. Κάθεσαι και ξύνεσαι και θέλει να πάρει ρολόγια δώρο. Πάμε, παρακαλώ. Και η άλλη back office.
5: Η back office έστειλε μήνυμα, δουλεύει και από το σπίτι.
4: Ναι, δουλεύει, αυτή δεν δουλεύει καθόλου, ρε. Άσο, είναι σίγουρο. Ξέρω, ναι, παρακαλώ. Πάμε.
1: Κάτσε, Νίκο.
4: Παιδιά.
5: Βγήκε ο Ιάσονας.
4: Ναι, αργυρό. Νομίζετε, εγώ παιδιά, έχω μάθει τις φωνές πλέον. Ναι, πραγματικά. Ναι, πραγματικά. Το πραγματικά τι το λέω, μα έχω πάθει τίκ. Πραγματικά έχω πάθει τίκ. Ναι, έλα, φίλε Ιάσονα.
10: Ποιο είναι. Ιάσονας, ο Νίκος είμαι,
4: έλα, Νίκο, τι κάνεις, αγόρι μου.
10: Καλά, φίλε.
4: Ηλικία, επάγγελμα.
10: 30
4: χρονών ταξιτζής. Πώς πάει η φάση. Εδώ έχει δουλίτσα, έχει ανέβει το ταξί σιγά σιγά.
10: Έχω, ναι, αλλά πίσω μυστική.
4: Έχει κίνηση, αλλά έχει και τουρισμό πλέον. Έχουμε γίνει χάπμα εδώ πέρα.
10: Έχει.
4: Σιγά σιγά. Δικό σου ταξί ή οδηγό.
10: Οδηγό, το νοικιάζω.
4: Σιγά σιγά, δεν θα κάνει αυτό. Να σου πω, μετά όπωσα λεφτά βάζει τσέπη, μετά τα 80 ευρώ.
10: 110.
4: Είδε ερώτηση τώρα. Ένα ταξιτζής που είναι οδηγό, δηλαδή είναι οδηγό στο ταξί, δεν είναι δικό του, λεφτά βάζει στην τσέπη του αφού περάσει τα 110 ευρώ.
1: Ναι. Ναι, να σου κάνω μια ερώτηση, πόσες ώρες δηλαδή τα βγάζεις όμως τα 110, αξίζει ρε παιδί μου ή είσαι ίσα βάρκα στην
10: ώρα. 110 θα τα έχεις βγάλει γύρω στο 9 ώρο.
5: 9 ώρο.
1: Κάτσε, εσύ μπαίνεις μέσα τότε.
5: Βέβαια, δεν βγάζεις τίποτα.
4: Κάτσε ρε, περίμενε, 9 ώρες, πόσες ώρες δουλεύεις τη μέρα.
10: 14-15.
4: Εντάξει, ίσως τα παραλύει, αλλά γενικά να ξέρεις ότι.
10: Για να βγάλει για σένα. Δεν μπορεί. Άμα θες να βγάλει για σένα, πρέπει να δουλέψει τουλάχιστον 14 ώρες.
4: Εντάξει.
10: Ίσως αν είσαι τόσο τυχερός και πάρει 500 αεροδρόμια.
5: Έχει αλλάξει πολύ, ε.
4: Ναι. Θέλει πολύ. Εγώ το ξέρω δηλαδή από τον κουβάρα μου που πρώην οδηγό ταξί. Θέλει μετά. Δηλαδή, γιατί βγάλε βενζίνες, βγάλε ΦΠΑ. Υπολογίζουν ότι. Αυτός είναι και οδηγό όμως. Δεν έχει δικό ταξί. Αν είχε δικό του, γιατί πληρώνει και ενίκιο στο ταξί που είναι. Κατάλαβε τι
10: είναι.
4: Βάζει πετρέλαια μέσα αυτά. Εδώ πρέπει να κλαφτείς, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που υπάρχουν σε ένα. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Πες μου τρία τραγούδια της Ελένης Φουρέιρα.
10: Τζάκι, Τζάκι.
4: Μπράβο.
10: Ναι. Σε θέλω.
1: Κάτσε με Τζάκι, όχι, αλλά δεν πέρα. Τζάκι,
4: Τζάκι. Σωστό. Δώρο. Επιτέλους και ένας άνθρωπος. Όλη μέρα ακούει ραδιόφωνο. Πάμε.
5: Ιάσονας.
1: Το σε θέλω, ποιο είναι τη Φουρέιρα.
4: Δεν ξέρω,
5: βέβαια. Το σε θέλω είναι τη Φουρέιρα.
1: Δεν πρέπει να έχει το σε θέλω.
4: Και σε θέλω, και σε θέλω. Εντάξει, μου τώρα δώσω να δω.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι? Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα? Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στη Novibet όλα είναι δυνατά, με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Previously, στα κουνάδια.
3: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε.
4: Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τις. Έλα και να με σώσεις. Θέλω τις, να μου κάνεις τις.
5: Μετούζες.
4: Τι μετούζες, ρε. Ρε, εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιος να μου κάνει τις πρώτες.
6: Τις πρώτες, ρε, μαλακ.
4: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες μετούζες! Τις πρώτες μετούζες!
5: Τι ήτανε?
4: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ιάσονας.
2: Γεια, Ιάσονα.
1: Ωραίο το Ιάσονας.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ιάσονα. Ιάσονας είναι πολύ ωραίο αντρικό όνομα. Αλλά κύριε φίλε, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ιάσονα, πες μου λίγο το χάρτη.
4: Δεν πόσο... έχει τραγουδίσει αυτή.
2: Πόσο ύψος έχεις?
3: Ένα 86.
1: Μια χαρά και ψηλό.
2: Και κιλά, πόσα κιλά είσαι, αγόρι μου? Γι' αυτό σου λέω, βρε μπίλια! Βρε μπίλια!
1: Πάρα πολύ αδύνατο. Αδύνατο, 80 κιλά.
2: Α, 80 κιλά είπε, εντάξει. Γιατί δεν είναι
4: άσχημο. Πολύ αδύνατο, ρε, πώς το κάνεις αυτό?
2: Τι γίνεται?
3: Εντάξει, ένα 86 μια χαρά είναι. Έχω και την κυλίτσα. Εντάξει, δεν είναι και αδύνατο.
1: Ξανθός, μελαχρινός, τι είσαι?
4: Καραφλός.
1: Το Ιάσονας θα μου πήγαινε σε ξανθό περισσότερο.
2: Αυτό όπως ανακόμουν τη φωνή είναι, να ξέρεις, είναι στο σουλούπι μου. Είναι με κοιλιά άκολος καράφλας. Αυτός και το λέμε Ιάσονας. Ναι, καλά. Λοιπόν, έλα φίλε, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος? Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που υπάρχουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και αρχίζουν από το γράμμα ταφ.
3: Τιμόνι, ταφτάκι,
2: τάσος.
3: Τάκος, τασάκι.
2: Τι λες μωρέ?
4: Ο τάκος και το τασάκι είναι,
2: τι τάκος, σιγά μην υπάρχουν και...
3: Αυτό
4: το είπε, είπες τασάκι, μετά είπες τάκος.
2: Τάκος.
3: Το τάκος είναι που βάζουμε όταν τα μάξι είναι τώρα.
2: Όχι φίλε.
4: Μέσα στο μάξι είπαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι...
3: Ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, τάκος από κάτω, ναι. Ναι, είναι σωστό. Είναι σωστό.
1: Είναι σωστό.
2: Είναι σωστό. Είναι σωστό. Το τάκος, δώσε τον τάκο δώρο. Μπράβο τάκο. Άκουσα. Είσαι και χάζος.
4: Μπράβο
2: τάκος. Εγώ νομίζω γιατί τάκος άκουσα. Πάμε, έχουμε αλλούς. Πάμε. Πάμε, πάρε τηλέφωνο, Μίτσο. Έχουμε χρόνο να παίξουμε. Άστα να παίξουν τα παιδιά. Πάρε άλλους δύο να τέτοιο. Έλα, έχω κέφια σήμερα. Έχουμε δώσει
1: κέντρα λόγια.
2: Πάμε. Με έχει ανεβάσει πάρα πολύ η φίλη Σοφία
1: με
2: τα ζώδια. Με έχει ανεβάσει ψυχολογικά. Δεν περιμένω, θα είναι η μέρα βαρετή σήμερα. Αλλά σου βγαίνει ένα διαμάντι και λες, ρε φίλε, σήμερα άξιζε που ξύπνησα. Άξιζε που ξύπνησα. Ναι, παρακαλώ.
1: Πάρε τη Μαρία.
2: Μαράκι, θα βγείτε όλοι στον αέρα, παιδιά. Ηρεμήστε. Μαράκι.
5: Καλημέρα, παιδιά.
2: Έλα, Μαριό μου, τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ.
2: Τι να κάνω, πρέπει υπομονή. Η ηλικία, επάγγελμα.
5: 34, ιδιωτική υπάλληλο.
2: Και εσύ, ιδιωτική υπάλληλο. Σε τι τομέα, αν επιτρέπετε, φίλη Μαρία?
5: Γυναικείες
2: όργανα. Όνα σου. Όπα, Μαράκι.
5: Περίμενε,
2: Μαρία. Είχαμε ξαναμιλήσει, είναι εσύ που λέγε τα string 500 ευρώ.
5: Όχι.
2: Θυμάσαι μια φίλη που είχαμε βγάλει που είχε δικό του μαγαζί με
1: σόρπα.
2: Ρέση με φίλη Μαρία, να μιλήσω σοβαρά τώρα. Γιατί είναι και εποχές δύσκολες. Έχει αγωνιστεί και τα πετρελαία. Ερώτηση. Εσύ, στο μέρος που δουλεύεις, το καλύτερο εσόρουχο ποιοτικά τέτοιο, πόσο μπορεί να κάνει ρε εσύ ένα βρακί?
5: Κοίτα να δεις. Ναι. Εμείς δουλεύουμε τώρα σε ένα κατάστημα το οποίο έχει πιο πολλά οικονομικά.
2: Mm-hmm. Ωραία.
5: Το πιο ακριβό εσόρουχο που έχω.
2: Ναι.
5: Το κάτω μέρος.
2: Το κάτω, ναι, το βρακί.
5: Είναι 3,5 ευρώ.
4: Τίποτα.
1: Είναι οικονομικό.
5: Από 1,5 ευρώ και φτάνουμε στα 3,5.
2: Μην κατέβεις πιο κάτω από το 1,5 γιατί έχω το βρακί.
1: Βαμβακερά πρέπει να είναι.
2: Βαμβακερά ή είναι νάιλον αυτά?
5: Βαμβακερά. Τα βαμβακερά έχουν 2,5 ευρώ, παιδιά.
2: 2,5 ευρώ.
4: Είναι καλά, βγάζεις.
5: 100% βαμβάκι ελληνικό. Και έχω και εισαγωγή.
2: Αν πάμε σε κάτι, εσύ η Μαρία σκεφτόμουν
5: τώρα. Δαντέλα πάμε από 2 μέχρι 3,5.
2: Από πού αυτό? Λογικά. Λογικό. Λογικό. Και αν πάμε σε σετάκι, Μαρία, πάνω κάτω.
5: Σε σετάκι δεν βγαίνουμε πάνω από 10 ευρώ.
2: Έλα,
1: είστε πάρα πολύ οικονομικοί.
2: Ναι, παιδιά, μπράβο.
5: Και με 9 θα βρούμε.
1: Αυτά τώρα είναι για τα string ή τα ολόκληρα?
5: Και κανονικά και στρίγκ όλες τις τιμές αυτές.
4: Τα έχει όλα.
1: Α, τα ίδια.
2: Άρα να κάνω μια ερώτηση, ρε Μαρία. Τώρα χαζές ερωτήσεις, εμπορικές ερωτήσεις. Δεν παίζει ρόλο το πόσο ύφασμα έχει απάνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άλλο το παρτό, άλλο το Brazilian, άλλο το η βράκα του παππού.
5: Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Εμένα το πιο μεγάλο, ας πούμε, ναι, η πιο μεγάλη επιφάνεια.
2: Το κανονικό το βρακί που φοράγαμε παλιά.
5: Ναι, αυτό είναι, στα 2,5 ευρώ.
4: 2,5.
5: Ναι. Έχω και στριγκάκι τώρα όμως, το οποίο είναι και με 3 ευρώ.
2: Και με 3, ναι.
4: 3 ευρώ το στριγκάκι.
5: Μπορεί να έχει ένα στρασάκι επάνω, μπορεί να έχει μια καρδούλα, να έχει μια τσαχπινιά διαφορετική.
2: Ναι, στρασάκι. Είναι, άμα θες τα αξεσουάρ, μαράκι θα τα πληρώσεις.
1: Τώρα περισσότερο τι φεύγουν, ολόκληρα ή τα στριγκάκια?
5: Από όλα, παιδιά.
2: Από όλα, όλα.
4: Χρώμα.
5: Όλα, είναι όλες οι ηλικίες. Οπότε δεν έχει κάτι πιο πολύ καλό.
2: Μάλιστα. Ρωτάνε τα παιδιά ποιο είναι το μαγαζί να αγοράσει, λέει ο Νίκος.
5: Είμαι επαρχία, παιδιά. Είναι επαρχία.
4: Δεν στέλνεις, δηλαδή.
2: Να σε ρωτήσω καλά για τις κοπέλες. Τα αγόρια έχεις και αντρικά?
5: Έχουμε κεντρικά.
2: Αντρικά φεύγουν, δεν φεύγουν.
5: Έχω μποξεράκι, παιδιά, 2,5 ευρώ. Φεύγει με τα μάτια.
1: Το άλλο πώς λέγεται?
4: Δεν είναι Klein Mine όμως, δεν είναι Klein Klein.
5: Όχι, είναι το όμο.
2: Ναι.
1: Τα παλιά φεύγουν, τα πώς τα λένε?
2: Τα βρακιά, τα πλάτα, τα μινέρβα.
1: Αυτά που φοράγαμε.
5: Και μινέρβα έχω.
1: Τα παλιά, τα
2: Τα σλιπ, τα σλιπάκια φεύγουνε.
5: Φεύγουν, βέβαια.
2: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, Μαρία. Συγγνώμη, έχει πέσει πάνω στο
5: δίκτυο. Παιδιά, πείτε, εγώ έχω άδεια. Σήμερα εδώ θα είμαι όλη μέρα.
2: Ερώτηση τώρα, σοβαρά. Αντρικά στριγκ φεύγουνε.
4: Φαντιλέ.
5: Δεν έχουμε ρε φάνη τέτοια.
2: Δεν έχετε.
4: Επαρχία σου.
5: Στην επαρχία να έρθουν να μου ζητήσουν τέτοιο.
4: Ναι, καλά, οι περισσότεροι στην επαρχία τα ζητάνε.
2: Μισό λεπτό. Όπα, όπα, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Παιδιά, αν ρωτήσετε μια κοπέλα, να μπουν και κοπέλε που μου λένε για εμά του άντρε ότι το λέμε σεξιστικά για τα στριγκ. Τα στριγκ βολεύουν. Είναι πολύ βολικά τα στριγκ.
1: Τα αντρικά λες.
2: Τα γυναικεία.
1: Ναι.
2: Δεν βολεύουνε, Μαρία.
1: Βολεύουν τα στριγκ. Ναι.
2: Και,
1: ναι,
2: για ποιο λόγο βολεύουν. Κυρία Μαρία και κυρίες Μαρίες, για ποιο λόγο εσάς οι γυναίκες τα στριγκ σας βολεύουν ενώ εμάς τους άντρες δεν μας βολεύουν. Μια χαρά βολεύουν και εμάς.
5: Μας κόβουν. Αλλά δεν με βολεύουν. Δεν ξέρω τώρα, ας μιλήσουν αυτές που τα φοράνε.
1: Ναι. Συγγνώμη, ρε Δημήτρη, πού ξέρεις.
2: Μαρία, εσένα σε βολεύει το στριγκ.
1: Ναι, ναι, βολεύει.
2: Σε βολεύει το στριγκ. Αυτό θα σου πω. Εμένα με ρώτησε κανένα αν με βολεύει το στριγκ.
1: Σε βολεύει.
2: Φαντάζομαι πως δεν καταλαβαίνω.
1: Σε
4: κόβει, σε κόβει.
2: Σε κόβει,
4: σε κόβει. Δεν είναι. Θες κάτι
2: πιο έρημο.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου. Εμείς οι γυναίκες τα φοράμε για να μην διαγράφουνε.
2: Όχι, έχω ακούσει ότι το φοράτε
1: και. Δεν βολεύουνε. Το ρωτάω ενεργά.
2: Πρέσει Μαρία, άλλο να μπαίνει ο Λουμπέ. Είναι και το πόσο ύφασμα θες να έχεις τον πισινό σου. Άλλο τώρα να είναι. Πόσο σου πω, ρε Μαρία, άλλο να φορέψει.
5: Πες το με τρόπο. Πρέπει να το τραβάς γιατί μπήκε το μισό και το άλλο μισό.
2: Ακριβώς, μπράβο. Μπράβο, ρε φιλενάδα, μπράβο. Μας έχουν πει τα βρακιά στον πισινό όλη την ώρα. Εγώ φοράω μπουξεράκι. Παιδιά, δεν το λέω τώρα σεξιστικά. Φοράω μπουξεράκι όλη την ώρα τραβάω από το πισινό μου να κολλάει μέσα στο πισινό μου.
1: Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν. Ό,τι βολεύει το καθένα.
2: Πόσες φορές την ημέρα, ρε παιδιά, και ρωτάω τους φίλους μου τους άντρες. Πόσες φορές κολλάει το βρακί στον πισινό. Δεν το λέω τώρα πρόστιχα. Το λέω, ρε παιδί μου, τέτοιο. Να δεις τι γίνεται.
4: Αυτό θα κάνω.
2: Ναι, λοιπόν, έλα φιλενάδα να παίξουμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε και σαν άνθρωποι πλέον. Πάμε φιλενάδα. Είσαι έτοιμη.
5: Και δεν είμαι.
2: Θέλω να μου πεις τρία ζώα, οποιαδήποτε ζώα θέλεις εσύ, απλά το όνομά τους να ξεκινάει από το γράμμα Ιώτα.
5: Ιαγουάρ.
2: Μπράβο.
5: Ιγκουάνα.
2: Ναι.
4: Το χοντρό.
2: Ναι, μόλι τριγκάρα! Ναι, μόλι τριγκάρα! Δώρο!
1: Πώς τη λέγανε, έτσι.
2: Δώρο, πώς τη λέγανε, ξέχασα και το
4: όνομα.
2: Ναι, ναι.
1: Μαρία.
2: Ναι, ναι.
5: Γράφω όλο.
2: Να σε καλά.
1: Σε ευρώ, βρε Μαρία.
2: Δώρο, ωραία, ωραία.
1: Πού πήγε η Μαρία.
4: Έχω και τον Κωνσταντίνα μαζί.
2: Έλα, Κωνσταντίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα,
2: Κωνσταντίνα. Τα λέω σωστά, ρε φίλε. Εσένα δεν σου. Δεν είναι το λέω τώρα για ντροπή. Δεν σου ρουφάει ο πισινός στο βρακί κανένα φορά και το ξεκολλά.
1: Ρε Ζιβάλη, πώς το λες και έτσι.
2: Ρε παιδιά, είναι με στη ζωή τώρα αυτό το πράγμα. Ωραία, να μην το πούμε, δεν γίνεται. Φίλε, μίλα λίγο εσύ.
1: Πώς ρουφάει ο πισινός.
6: Η καλύτερη δουλειά που λέω είναι το σιλιπάκι, να γνωρίζετε.
2: Ναι, και εγώ θα το γυρίσω.
4: Το σιλιπάκι, ποιο είναι εσύ, γιατί τα λέμε.
2: Το τσουσού, ναι, το παλιό. Το τυρόπιτα.
1: Το φοράνε οι αθλητές.
2: Η τυρόπιτα.
4: Σας βολεύει η τυρόπιτα.
2: Εγώ έχω καιρό να φορέσω. Και εγώ έχω μπλέξει με τα μπουξεράκια τώρα εδώ πέρα, αλλά μπαίνει πισινό το μπουξεράκι. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Ειδικά με τα εφαρμοστά.
1: Καλέ, τα εφαρμοστά μπαίνουν πισινό τα εφαρμοστά.
2: Αν μπαίνει το εφαρμοστό πισινό, άμα ιδρώσει.
6: Τόσο χειρότερα κάθεται, έχω να πω.
2: Ναι.
1: Τι είπες,
2: αδερφέ, κάτι είπες.
6: Όσο πιο ακριβό το μπουξεράκι, τόσο πιο ναι, κάθεται.
2: Ναι,
6: όσο
2: ναι,
6: πιο
2: ναι,
6: φιλό, τόσο καλύτερο.
2: Καλά, και δεν συζητώ τώρα για τα μπουξεράκια αυτά με κάτι λάστιχα μεγάλα που έχουν αυτά κάτι γνωστές μάρκες που έχει το λάστιχο. Δηλαδή, αυτά με τα λάστιχα.
1: Σφιγγί.
2: Όχι, ρε παιδιά, αυτά τώρα. Θέλω να πω σε όλους τους κατασκευαστές που φτιάχνουν σόβρακα και μπουξεράκια. Δεν επιτρέπεται να έχεις μπουξεράκι το οποίο να έχει τόσο λάστιχο.
1: Γιατί αυτό.
2: Γιατί, ρε φίλε, το 90% των κανονικών ανθρώπων που έχουν κοιλιά γυρνάει σαν κύμα, σαν
1: ράφλες. Άρα πιέζει αυτό.
2: Δεν πιέζει.
1: Μήπως παίρνει λάθος νούμερο.
2: Εγώ, παιδιά, μπουξεράκια που έχω πάρει με χοντρό λάστιχο, στο πρώτο πλησμό έχει γίνει τζαρτιέρα το μπουξεράκι. Γιατί έχουν χοντρά λάστιχα, εννοώ ψηλά λάστιχα.
1: Ναι.
2: Για να φαίνεται το μπραντ απάνω. Και έχει φτάσει το μπραντ, δηλαδή το CK, φοράω Calvin Klein και μου γίνεται κοκ. Μπαίνει ο αφαλός στη μέση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλάζει το μπραντ. Ναι,
1: λοιπόν.
2: Όχι, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, έλα, φιλέ. Θέλω και Calvin Klein στο βρακό τώρα μου. Λοιπόν, έλα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, πόσο χρόνο είσαι?
6: 33.
2: Μικρός.
6: Δάσκαλος.
2: Ωραία.
6: Εγώ καιρός.
2: Τέλεια.
6: Περοσκόπη τροχό.
2: Θα σταματήσεις, ρε διάολο. Εντάξει.
4: Ακούγεσαι
1: και
4: τροχό.
1: Έχει μάθει τον αστρολογικό του χάρτη.
2: Ναι. Πες μου τρία πράγματα που έχουν κεφάλι, αλλά δεν είναι ζωντανά.
6: Αγάλματα.
2: Ναι.
6: Τεχνίδια, κούκλες.
2: Ναι.
4: Μπράβο.
6: Και το ποντίκι στο λογιστή.
2: Το ποντίξιο του υπολογιστή δεν έχει κεφάλαιο.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music

0: συνέχεια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Kuna Vision.
1: Η Μαρία έχει γίνει σαν τον Γιώργο Μαργαρίτη.
2: Έλα ρε παιδιά, αφήστε τη, μην τις τα λέτε αυτά.
3: Αλέξανδρος, όχι τίποτα άλλο, φοβάμαι και τα μπούτοξ εγώ.
2: Ειδικά τώρα μετά από αυτά, εγώ δεν ξέρω κάτι τίποτα, φοβάμαι.
3: Πάρα πολύ το φοβάμαι. Ξέρεις, θα κάνω μεσοθεραπείες εγώ θα κάνω.
1: Και πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, ναι, έλα παρακαλώ. Ναι, ποιον έχουμε. Ναι,
2: έχω το Θοδωρή.
1: Θοδωρή, καλημέρα.
3: Όχι, Αλέξανδρο.
1: Αλέξανδρε. Θοδωρή, Αλέξανδρε, πίσω στο τηλέφωνο.
2: Πάρτε το Θοδωρή που είναι σίγουρο.
1: Θοδωρή. Θοδωρή. Έλα, όπα, Θοδωρή, καλημέρα. Φτιάξε λίγο το ακουστικό σου και να σε ακούμε.
4: Για να φτιάξω λίγο, ρε πάνε.
1: Είσαι, βγάλε τα ανοιχτή ακρόσια, μα έχεις.
4: Έχω όλα χαμηλή, καλύτερο.
1: Βγάλε, δεν μπορεί να μιλήσει κανένα κάτω το τηλέφωνο.
4: Έχω κόσμο, ρε πάνε.
2: Ναι, καλύτερα.
1: Τι, άντε, δεν θα ακουστεί το τραγούδι. Λοιπόν, τι θα μας τραγουδήσεις.
4: Ας
1: το τραγουδήσω. Α, πούμε καλό, πρέπει. Τρίφλακα, μην ξαναπάρει τηλέφωνο ποτέ, ρε. Α, στο λύκο, κολόπεδο. Οπότε κάθομαι να παλεύω να σε ακούσω. Και σου δίνω χώρο, βλέπεις, σου δίνω χώρο. Μου τρίβες, έχω κόσμο, έχω τον κόλλο. Άι, στο λίγο, μην πάρεις τηλέφωνο να βγει κόσμο. Πρωί-πρωί να μου σπάς τα νεύρα.
3: Αλέξανδρος.
1: Αλέξανδρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ορίστε, ο Αλέξανδρος, ακούγεται καμπάνα, ρε φίλε. Χίλια συγγνώμη που μιλάω, άσχημα, αλλά δεν μπορώ. Έλα, φίλε, καλημέρα.
5: Ένα ό,τι βολάνι, λέω να πω.
1: Δεν θα το πει, γεια. Όχι, βλακίες πρωί-πρωί, δεν μπορώ να ακούω τώρα. Δεν είναι για πρωί-πρωί, ό,τι βολάνι τώρα. Πάρτε να πείτε κανένα τραγούδι. Αφήστε τα πρωί-πρωί, καζατζίδες και τέτοια. Που τα λέτε και χάλια. Πάμε, επόμενο. Σωσοτζάτ βολάνι να πω. Βλακόμουτρο.
3: Τώρα γιατί δεν σ' αρέσει.
1: Γιατί παίρνει για βλακία τα βολάνι. Να μην πει. Πάμε.
3: Πάρε τον Ντάνιελ.
1: Πάμε. Παρακαλώ. Πάμε, παιδιά. Ηρεμήστε. Έλα, Ντάνιελ, καλημέρα, γόρι μου.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
6: Λοιπόν, ένα ωραίο κομμάτι.
1: Έχει πρόλογο αυτός. Έχει πρόζα.
6: Μενιδιάτη.
1: Α, Μενιδιάτη. Άντε, πάμε.
6: Λοιπόν.
1: Το παλιό, το Μενιδιάτη, το μπαμπά ή το γιο.
6: Ενέρεση, ναι.
1: Δεν κατάλαβα. Το μπαμπά ή το γιο.
6: Το μπαμπά.
1: Α, το μπαμπά. Πάμε, ρίχτω.
6: Λοιπόν, ένα. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα, καλή μου.
1: Ωραία.
6: Και πονεσί η ψυχή μου.
1: Βαλά, ωραία.
6: Είδα στα χείλη.
1: Έλα, έλα, δρόμο. Εμένα δεν ξέρω αν πονεσί η ψυχή μου.
2: Ανδρέας.
1: Ανδρικό. Ανδρικό. Ανδρέα. Τι γίνεται, Χριστέ και κύριε, Χριστέ και κύριε, σήμερα βρήκα.
3: Περίμενε, θα πάρω, όπου, παίρνω
1: μπορώ,
3: το Γιάννη.
1: Μου σπάνε τα νεύρα, δεν μπορώ, φίλε.
3: Α, καλά, Γιάννη.
1: Μου γίνονται τσατάλια τα νεύρα. Και βλέπω ότι όσο μου σπάνε τα νεύρα, στέλνουν επίτηδες πιο πολλά μηνύματα. Παρακαλώ. Ωχ, Παναγί μου, Παναγί μου.
3: Λοιπόν, άκουδο, τώρα σε προετοιμάζω.
1: Ναι, ναι.
3: Ο Αλέξανδρος έχει άλλο τραγούδι.
1: Τι
2: εννοείς.
3: Ο Αλέξανδρος που έκλεισες με το βολάνι παίρνει. Έλα, βάλ' τον. Ναι. Έχει άλλο τραγούδι να σου πει.
1: Έλα, πάλι εδώ εσύ.
3: Θέλει πολύ.
1: Έλα.
5: Θα σε πάω με κιάμο, γιατί κάνεις λάθος.
1: Πάμε.
5: Στα δυο σου χείλη τα αναμένα. Φωτιά τα φύλλα ανοιγμένα.
1: Ωραίος.
5: Τρελός για σένα.
1: Ωραίος.
5: Τρελός για σένα.
1: Δώσ' το.
5: Κι όταν γεμίσει το δωμάτιο.
1: Ωραίος είναι.
5: Με φιλιά.
1: Παιχταρά μου.
5: Όταν γεμίσει μέχρι πάνω. Για φαντασού.
1: Μωρή τρέλα, δώσ' το.
5: Από το παράθυρο να βγαίνουν αγκάλια.
1: Είχε δίκιο.
5: Και να σκορπάνε με στον κόσμο τα φιλιά σου.
1: Δώρο, δώρο, δώρο. Και ζητάω και συγγνώμη. Όχι, δεν ζητάω συγγνώμη, γιατί ήσουν στην αρχή σου να βλάκας. Αλλά δώρο, το είπε με ψυχή.
3: Εν τω μεταξύ, τι είσαι ποδοσφαιριστής.
1: Και δύσκολο κομμάτι. Και δύσκολο, μπράβο, αδερφέ. Και δύσκολο κομμάτι. Δύσκολο κομμάτι.
3: Ποδοσφαιριστής πρέπει
1: καλά,
3: να
1: είναι. Καλά, ποδοσφαιριστής, θα με φανταστείς τώρα.
5: Λαμπρόπουλε.
1: Πήγαινε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο με τρόμαξες.
2: Λαμπρόπουλε.
1: Άι στο λύκο με τρόμαξες. Δώρο κέρδισες, είπαμε.
2: Έχουμε Αντώνη.
3: Έπεσε.
2: Λαμπρόπουλε.
1: Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Μιχάλη, εντάξει, μας όσλησε 15 φορές το μήνυμα σου, είπαμε. Έλα, προχωρά.
3: Λοιπόν, Γιάννης.
1: Ναι. Γιάννη. Και είναι και δύσκολο. Τα τραγούδια του Κιάμου είναι δύσκολα να τα μεταγυρίσουμε. Έλα, αγόρι μου.
5: Καλημέρα.
2: Το ραδιόφωνο σου κλείσει.
1: Φτιάξε λίγο, αδερφέ μου, το ραδιόφωνο σου. Λυπήσουμε.
5: Το έχω κλείσει όλα. Το έχω
1: ωραία,
5: κλείσει.
1: Ωραία. Βγάλε και την ανοιχτή ακρόαση και πες μας τι θα μας τραγουδήσεις.
5: Θέλω να πω Χατζηγιάννη. Το παπ.
1: Το παπ.
2: Παπ.
3: Παπ. Είναι αυτό το παπ.
1: Ποιο είναι το παπ.
5: Πάρτι σε πάρτι.
1: Α, πάρτι, το πάρτι. Έλα, πάμε, ρίχτω.
5: Σε αυτό το πάρτι σώματα χορεύουν. Μα μόνο ένα ζει αληθινά μου.
1: Τι λέω ρε παιδί μου. Έλα ρε σε. Έλα, σε αυτόν το πάτε. Μα λέει, γιατί, πάτε καλά. Αυτό τι θύμισε λίγο, πώς λένε, υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μην. Αυτό που τονίζει τον ήρε για να φανείς νεανικός. Ναι.
2: Έχουμε Άγγελο.
1: Άγγελε, καλημέρα. Μεξικάνικο.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τουλάχιστον ό,τι και να πει, ο Άγγελος ακούγεται καλά. Καμπάνα. Έλα, Άγγελε μου, τι θα με τραγουδήσεις.
7: Θα πω κάτι μεξικάνικο, θα πω La Bamba.
1: Α, Ρίτσι Βάλενς.
7: Πάμε.
1: Εμείς στη Νέα Γη είμαστε καλά παιδιά, δεν έχουμε ναρκωτικά, δεν έχουμε όπλα, είμαστε... Πω, Σάβιλο, τελείως.
3: Αντώνης.
1: Αντώνη, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Τι κάνουμε, όσο μαθέ.
1: Τι δεν βλέπεις, βέβαια, τι γίνεται. Παραλαλα,
8: μπαμπα. Ίδρυμα.
1: Ίδρυμα,
8: ίδρυμα. Ίδρυμα.
1: Λέγε, τι θα τραγουδήσεις.
8: Λοιπόν, θα τραγουδήσω Γιάννη Κατσίγιάννη.
1: Όπα, κάτσε. Ρε φίλε, με γυρνάει ο Μπουμπουλίνης που είναι παιδάκι, ρε μαλάκα. Και με κοιτάει ότι...
8: Τι να ξέρει, μπορεί, και να ξέρει.
1: Τι να. Άστο, τραγούδα.
2: Sorry, ρε αδερφέ, sorry.
1: Μην μιλάς, ρε μαλάκα. Αν βάλα προ
2: το κέντρο,
1: όχι, δεν ξέρω.
8: Από το στερέωμα και με στο σπίτι μου τον έχω βάλει.
1: Βάλτο και με στο.
8: Τη νύχτα έκανε. Αυτή ξημέρωμα. Κι είναι η τύχη μου πολύ μεγάλη.
1: Το έχει πάει σε Βασίλη Παπακουσταντίνου, αλλά μ' αρέσει, λέγε.
8: Σε λέω ζωγραφιά.
1: Καλά.
8: Ρίχτονα.
1: Έγινε φίλε, τα λέμε. Μέχρι να το βγάλεις από εκεί που το βάλες. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε. Κατσίγιαννη με Παπακουσταντίνου μαζί. Δύσκολο. Πάμε. Πάμε. Μ' άρεσε ο Κιάμος. Εμένα μ' αρέσει πολύ ο Κιάμος, το ξέρεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο τρόπος που τραγουδάει ο Κιάμος είναι. Πολύ. Θα μ' αγκαλιά. Αυτά τα κοψίματα που κάνει.
2: Έχω και Άγγελο. Δημήτρης.
1: Ποιον έχω, Γιάννη ή Άγγελο.
2: Δημήτρη.
8: Δημήτρης.
1: Καλά, όπα, εντάξει, μην βαράς. Δημήτρη.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κόρη μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
8: Το υπάρχω.
1: Ρε αδερφέ, να πω κάτι, θα σε αφήσω. Ρε εσύ, όταν βγαίνεις να τραγουδήσεις, Νότι, Καζατζίδη, Στράτο, αυτά ή θα τα πεις καλά ή δεν θα σε αφήσω.
8: Αν με δήλωσε το φρύσκο μαλάκα, τόσες φορές που σου έχω στείλει δεν με έχεις βγάλει. Τώρα θα σου πω το υπάρχω.
1: Άντε, πες το.
8: Υπάρχω, τόσο υπάρχει, θα υπάρχω. Κάβα τη ζωή του τάχω κι ας βαθεί.
2: Αυτό κλείσε μόνος του.
3: Αυτό κλείσε. Έλα Γιάννης.
1: Έμα, καλές και τα ξέρω.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου. Έλα Γιάννη μου, τι θα μας αγωδήσεις. Καλημέρα.
7: Ένα νότι θα πω.
1: Πάμε, και είπαμε Νότι, πρόσεχε να δεις τώρα. Μπαίνεις εδώ πέρα στο ναό του Νότι και λες θα τραγουδήσω Νότι. Πρέπει να το τραγουδήσεις καλά. Δεν μπορώ να ακούσω Νότι και να μην τον ακούσω καλά. Λέγε.
7: Θα προσπαθήσω.
1: Δεν αρκεί, φίλε. Γεια. Δεν μπορεί, μην προσπαθήσει. Όχι, δεν αφήνω. Ή θα βγει κάποιο με θα πω Νότι και θα τον πει.
3: Θες να έχει αυτοπεποίθηση.
1: Όχι, δεν μπορεί. Δεν προσπαθεί να πει Νότι. Δεν λες Νότι. Προχωρά. Επόμενο.
3: Λοιπόν,
1: απαγορεύω να τραγουδάτε Νότι. Μόνο θα παίζει κανονικά. Πάμε. Υπάρχω τώρα, πήγε και ο άλλος απάνω και...
2: Υπάρχω.
3: Έλα, πάρε Ειρηναίο.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Ειρηναίος.
1: Έλα, Ειρηναίο, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ειρηναίο, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
9: Ποιος είναι.
1: Αυτός ένα μηδέν. Γεια, επόμενος. Κάποιος έστειλε το όνομά του. Πάμε.
2: Κάτσε πρέπει να τάσω.
1: Πάμε. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, στέλνουν τα κορίτσια ονόματα. Ναι.
2: Τάσος.
1: Τέλεια. Τάσο! Είσαι ο Τάσος!
10: Έλα! Να πούμε πλουραχό!
1: Όχι, γεια! Έλα ρε αδερφέ, τώρα με κορυδεύεις
3: τώρα.
1: Μάρκος. Μάρκο, έλα, καλημέρα.
9: Ένα Σώτη Βολάνη να πω έτσι για το καλημέρα.
1: Εσύ τι έχεις πάθει τώρα, εσύ τι έχεις...
3: Βραχνιασμένος.
1: Είσαι βραχνιασμένος.
9: Ναι, είμαι λίγο βραχνιασμένος.
1: Ωραία, για πάμε. Βολάνη δεν θα πεις, πες κάτι άλλο, να μπορείς να το πεις τώρα. Τι Βολάνη τώρα για Καρακιουζλίκη πήρες, πες ένα άλλο τραγούδι, πες να πεις.
9: Αναβήσει, όχι αναβήσει. Να πούμε ένα Παντελίδι.
1: Πέρεξε ένα Παντελίδι.
9: Να πούμε ένα Παντελίδι.
1: Ωραία.
3: Άστον, γιατί είναι και βραχνισμένος, ναι. Δείξε λίγο.
1: Θες να πεις ένα, πώς το λένε, Σακύρα.
9: Όχι, όχι, θα πούμε ένα θα πούμε...
1: Ένα. Πες σου, σέχασα.
3: Άντε, πες το κι εσύ.
1: Πες μου ένα...
2: Το γίνεται.
1: Πες μου ένα από...
2: Τέτοια αγάπη...
1: Από System of a Down, πες μου κάτι.
9: Φροντίσε. Να μην πονάει η καντίνα, χαμόγελα η σκουπίζε,
11: τα δάκρυα τη.
1: Δεν είναι άσχημος.
11: Πάρε με ένα από κοντά τη, πετάξε.
1: Δεν είναι άσχημος.
11: Τα πράγματα μου βάλε τέλος. Τα όνειρά μου πιάσε μένα να γυρίζω.
1: Δεν είναι κακός.
11: Και αγάπη δεν αξίζω.
1: Ρε κράτα, δώρο, δεν σε περίμενα. Είσαι καλά, είχες...
3: Και βραχνιασμένος.
1: Και βραχνιασμένος. Δώρο. Μπράβο, αγόρι μου.
11: Μπράβο, έλα. Τιμ Σάλι.
1: Έχεις το διάλογο, φύγε από εδώ. Πάμε. Επόμενος.
2: Μαριλού.
1: Μαριλού.
12: Ναι.
1: Έλα, φιλενάδα.
12: Λοιπόν, εγώ θα πω ένα σότι βολάνι.
1: Ρε παιδιά, τι έχετε πάθει το βολάνι σήμερα.
2: Τι
1: σήμερα βρήκατε να πείτε βολάνι, δεν
12: παίζετε. Δεν άκουσα τους προηγούμενους, ποιος ήταν ο ανταγωνισμός.
1: Δεν είναι, απλά όλοι βολάνι θέλουν να πούν σήμερα. Τι, δεν έχεις να πεις κάτι άλλο πιο πάνω σου.
12: Όχι, τώρα αυτό είχα προετοιμάσει.
1: Πάμε, αφού το έχετε ετοιμάσει, πάμε ρε παιδιά. Πάμε.
12: Ωραία, σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
1: Αυτό το έχεις ετοιμάσει.
12: Όχι, αλλά με βλέπει και ο υπεύθυνος μου τη δουλειά σου.
1: Α, ωραία, ναι, ρίχτω, συνέχισε.
12: Όχι αυτό, σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
3: Είναι και ο υπεύθυνος της δουλειάς εκεί,
1: ναι.
3: Αυτό.
2: Πιο κάτω.
1: Πάει πιο κάτω, να.
3: Περίμενε.
1: Τι θέλει και αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν.
3: Τώρα βρήκε να έρθει.
1: Εν ώρα δουλειά, δεν μπορεί να πάρει ένα ραδιόφωνο να παίξει.
2: Σε πάρει ένα μονή, παιδιά. Κάτσε, περίμενε.
3: Μπήκε ο υπεύθυνος. Μπήκε ο υπεύθυνος. Κάτσε λιγάκι. Κοίτα ύφος.
1: Μα σε πάρει ένα μονή.
2: Περίμενε. Άδικα, το θα φύγει.
1: Παιδιά, νομίζω μας το κλείσε.
2: Όχι,
3: σε ένα μονή σε έβαλε.
1: Πήρε η θεά και έβαλε σε αναμονή το ραδιόφωνο. Ωραία. Είναι να πάρει δώρο αυτή τώρα.
3: Νάτι.
12: Ναι.
1: Ρε θεότητα, μας έβαλε σε αναμονή.
12: Παιδιά, συγγνώμη.
2: Γεια σου.
1: Να σου πω κάτι, δεν θα παίξεις. Δώρο. Δώρο. Συγχαρητήρια, δώρο. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για θεότητα. Εσύ κοπελά μου, είναι να σε βάλουμε στη 13η θεά. Μας πήρες τηλέφωνο και μας έβαλες ραδιόφωνο σε αναμονή. Τι νούμερα να εκπομπεί στην Ελλάδα.
12: Να σου πω γιατί όμως, να σου πω γιατί.
1: Τι να μου πεις, ό,τι και να μου πεις τώρα, εσύ. Να σου πω, έχεις.
12: Να το αφήσω έτσι, να είναι. Μισό λεπτό.
1: Εσύ έχεις κάποια σχέση, έχεις σχέση.
12: Ναι, βεβαίως.
1: Ψηφίζεις όλα κομπλέ. Έλα,
12: όχι, δεν θα σου πω γιατί, για να μην την απορία.
3: Ναι, έλα, πες μας, έλα, γιατί, πες. Να μάθουμε.
12: Λοιπόν, ναι, γιατί ήξερα ότι το τηλέφωνο το στέλνει ο κολλητός μου εδώ και πολύ καιρό και τον πήρα τηλέφωνο, του πω ότι τι έκανες πάλι.
3: Μας έβαλες αναμονή για να πάρεις τον κολλητό σου που έστειλε το τηλέφωνο
2: να τραγουδήσεις.
12: Να δω αν ακούει, να δω αν ακούει.
3: Μας έβαλες αναμονή για να δει αν ακούει ο
2: κολλητός. Εμείς νομίζαμε ότι επειδή μπήκε
1: υπεύθυνος. Συγχαρητήρια.
12: Είσαι και ο υπεύθυνος, αλλά πήγα λίγο πιο πέρα να πάρει και τον κολλητό μου που εσύ δώσε το τηλέφωνο.
1: Α, καλά, εντάξει. Φιλενάδα, συγχαρητήρια. Μόνο τέτοιου θέλουμε ακροατές.
3: Παιδιά, μας έβαλε σαν αναμονή για να πάρει τον κολλητό
1: του. Ούτε καν αφεντικό του.
2: Τρομερό.
1: Έχουμε άλλον.
3: Είναι θεά αυτή.
1: Έλα, κλείσω. Κλείσω.
3: Ναι, έχω άλλον έναν.
1: Ποιον?
3: Ποιον έχω?
1: Ποιον?
13: Αργύρι.
1: Έλα, Αργύρι. Έλα, Αργύρι μου.
13: Καλημέρα, καλημέρα, Μαδάρα.
1: Καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
13: Αδερφέ, καταρχάς πού τους βρίσκεις, ρε.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ. Ξέρω, μάλλον εγώ φταίω.
3: Τον βρίσκουν.
2: Για ποιους είναι, για τους ακροατές ή για εμάς τώρα, δεν κατάλαβα.
3: Για τους ακροατές.
1: Ενώ εσείς πάτε πίσω, ναι. Τι θα μας τραγουδήσεις?
13: Λοιπόν, θα σας πω ένα παλιό βραζιλιάνικο.
3: Α!
2: Εσύ πού το ξέρεις αυτό?
1: Εσύ καλά σου λέει. Το παλιό βραζιλιάνικο πώς και το έμαθες?
13: Μεγάλωσα στις φαβέλες, άστα, Φάνη, άστα.
1: Εντάξει, λογικό, πάμε.
2: Μπράβο.
1: Πάμε.
13: Έτοιμοι?
1: Είμαστε έτοιμοι.
13: Νόσα. Ασίμω σε μημάτα, άισχε του πέγγου, άισχε του πέγγου.
2: Ασίμω σε με.
3: Και μου αρέσει που ρωτάει αυτό που του βρίσκουμε.
1: Φύγε.

0: Ζούζι. 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: Music 892.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται, λέει, ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
9: Και πώς να πω από κάτω, Μαρία, δεν είμαι στροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
10: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
9: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
10: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
9: Είδες που το βλέπεις το κερό από πάνω.
10: Ρε εσύ μεγάλωσε.
9: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
10: Από κάτω άλλη φορά.
9: Πέφτει.
10: Όπα.
9: Έλα ρε. Έλα ρε.
11: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Music 892, Ευαγγελία Τσιουρλίδα. Πίσω από το μικρόφωνο, είμαστε στον αέρα και σήμερα στην αγαπημένη συχνότητα. Κυριακούλα, όμορφη, εύχομαι να έχετε χαλαρώσει, να έχετε κατεβάσει ρυθμούς, να έχετε αφαιθεί στη συχνότητα, να έχετε πάρει καφεδάκι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να θέλει κανείς για να κάτσει να ακούσει το επόμενο δίωρο με πάρα πολύ ωραία μουσική. Όμορφη μουσική που ακολουθεί, την έχω επιλέξει αποκλειστικά για εσάς και σήμερα. Πάμε σε ένα track λοιπόν γρήγορα που μου αρέσει πολύ, γιατί έχει αυτό, έχει ένα σταθερό groove, σε πηγαίνει τέλος πάντων, σε οδηγεί, σε οθεί στο να χορέψεις και λειτουργεί πάρα πολύ και στα DJ sets. Ταυτόχρονα έχει κάτι πολύ ζεστό και μελαγχολικό, λέγεται Don't Call Me, έρχεται από Έντε και Νόβα. Έντε, παιδιά, τον οποίο συνάντησα πριν από λίγο καιρό, ήρθε στη χώρα μας και έπαιξε για τα 4 χρόνια των Νιπένθη, των δικών μας των παιδιών που κάνανε την παρτάρα τους για να γιορτάσουν 4 χρόνια Νιπένθη Events. Ήταν ο guest μας ο καλεσμένος μαζί με Γιούλια Νίκο, ο οποίος είναι και πολύ ωραίος τύπος, θέλω να σας πω. Πηγαίνει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Έχει βρεθεί στα sets καλλιτεχνών όπως Dixon, Άμε, Jimmy Jules. Έχει κυκλοφορήσει με την εταιρεία τους κομμάτια και γενικότερα είναι ένας πάρα πολύ αγαπητός καλλιτέχνης και με πολύ ωραία διάθεση. Γενικότερα όταν παίζει μουσική πάντα έχει και πολύ χιούμορ επάνω στο decks. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Έντε Νόβα. Αυτό είναι το Don't Call Me. Καλή ακρόαση σε όλους.

Να με θυμάστε, Ευαγγελία Τσιορλίδα, 1 με 3. Ξέρω πολύ, δεν έχετε συνηθίσει τη νέα ώρα και ξέρω ότι πολλοί με ρωτάτε τι ώρα έχω εκπομπή. Οπότε ναι, ας πω τα κλασικά τα βασικά. Music 892, 1 με 3, Σάββατο και Κυριακή, μουσικάρες. Ευαγγελία εδώ πίσω από το μικρόφωνο και δεν κρατιέμαι να σας πάω στο επόμενο remix. Είναι Am και Rye X, είναι το original Love is the Dance. Από τα πολύ πολύ δικά μου αγαπημένα επίσης κομμάτια. Θα σας πω κάθε φορά λέω ότι είναι δικά μου αγαπημένα. Ξέρετε πόσα αγαπημένα έχω. Είναι πάρα πολλά, έχετε δίκιο, θα γίνω γραφική στο τέλος. Αλλά αυτό είναι ολοκένουργιο remix του Ivory. Το original κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο. Κομματάρα. Και με πολύ έτσι ωραίο μήνυμα. Ήδη ήταν πανέμορφο, πολύ συναισθηματικό track με αυτή την ιδιαίτερη φωνή του Rye X που συνεργάζονται πάρα πολύ εκεί στην Inner Visions. Ο Ivory όμως το πήρε και χωρίς να χάσει καθόλου την ψυχή του το κομμάτι, το έδωσε έτσι περισσότερο groove, το έχει κάνει λίγο πιο χορευτικό. Πιο σκοτεινές οι face, με περισσότερη έτσι ενέργεια για να χορέψεις. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική με αυτό το κομμάτι, οπότε πάμε να το ακούσουμε γρήγορα γιατί είναι κομματάρα.

0: Music 892.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Επιστρέφω με πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, πιο παιχνιδιάρικο mood, άλλωστε το λέει και ο τίτλος του. Θα πάμε σε κάτι πιο up-tempo, χορευτικό, ανεβαστικό. Θα πάμε σε έναν producer που ακούει το όνομα Bontan, με πολύ χαρακτηριστικό groove, πολλά δυνατά percussion και αυτό house feeling που δύσκολα σε αφήνει ακίνητο, δηλαδή αποκλείεται να ακούσεις κομμάτι του Bontan και να μην κουνηθείς, να μην λυκνιστείς. Το κομμάτι λέγεται Joga και νομίζω αν το διάβασα καλά στα πορτογαλικά σημαίνει παίζει, παίξε, από το ρήμα τζογκάρ νομίζω, δεν ξέρω. Πρέπει να πάρω την Ελένη τη Βουλγαράκη τώρα να τη ρωτήσω αν έχει μάθει κανένα πορτογαλικό να μας πει τζόγκα και σημαίνει παίξε. Πάντως είναι παιχνιδιάρικο. Θα ρωτήσω την Ελένη, μπορεί να σας το

Πάμε τώρα σε πιο σεξι ρυθμούς, ανεβαστικά εννοείται και εδώ, sexy vocal, ολόφρεσκο, καινούριο κομμάτι του από Αύγουστο 2026, Στέφαν Γιόλκ, να ακούσουμε και έναν Στέφαν Γιόλκ εννοείται. Είναι μια φρέσκα κυκλοφορία όπως σας είπα, ένα πολύ δυνατό groove, πολύ χορευτικό, βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην tech house και την indie dance.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buondi Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bounty Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buondi Craft. Μην το χάσεις!
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
6: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
7: Previously. Στα κουνάδια.
8: 168.568 ευρώ.
9: Τι, ποιος.
8: Θα κοστίσει
1: και τα γραφή
9: μου. Πόσο εξάμεσο, γιατί.
1: 168.
9: Πολύ ευγενικό. Τι να πω, μα κάθω και σε ακούω και θα σε ακούσει κανένα μέρα μόνο του κανένα στον δρόμο και θα δει τη βλάκη. Λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγει εσύ.
8: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
9: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
1: Κατάλαβες.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Πάμε τώρα σε μια υπέροχη κομματάρα, Route 94, Forget the Girl, σε ένα ολοκένουργιο υπέροχο remix του Sam. Βέλγος παραγωγός, ο Sam, καταπληκτικός, παιδιά, από τους πιο ταλαντούχους, γράφει από τις ωραιότερες μουσικές. Έχει και δική του δισκογραφική μαζί με τον καλό του φίλο Άσνα, την Magnifique. Να σας πω ότι οι περισσότεροι producers και παραγωγοί και producers το ίδιο είναι. Θα ήθελαν πάρα πολύ να κυκλοφορήσουν μουσική στη δική τους δισκογραφική. Το συγκεκριμένο κομμάτι Forget the Girl είναι μια έτσι οδή στο κλασικό UK Deep House ήχο. Και ο Sam βάζει τη δική του υπογραφή με ένα βαθύ groove, έναν πολύ έτσι rolling ρυθμό. Κρατάει πολύ ψηλά τη διάθεση, εννοείται, και την ενέργεια, πολύ χορευτικό. Και να σας πω ότι είναι και από τα κομμάτια αυτή τη στιγμή, από τα remixes που παίζονται περισσότερο σε όλα τα DJ sets.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Για το επόμενο κομμάτι δεν έχω να σας πω πάρα πολλά. Θα το αναγνωρίσετε, θα το εντοπίσετε κι εσείς αμέσως. Λέγεται Love You. Έρχεται από τον Deron, τον Γάλλο producer από τη γαλλική έτσι, Ριβιέρα, με πολύ χαρακτηριστικό ήχο, groovy, sexy house. Έντονο, πολύ έντονο το funky στοιχείο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εύχομαι και σε εσάς. Το Love You είναι από τις φετινές του κυκλοφορίες. Είναι ακριβώς από τα tracks που δεν χρειάζεται, όπως σας είπα, να πούμε πολλά, γιατί θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Σας φέρνει διάθεση για χορό. Πολύ ανεβαστικός ο ρυθμός. Και επίσης τον Deron τον ακούμε και σε πάρα πολλά remixes εδώ στο playlist το δικό μας και καθημερινά, θέλω να σας πω. Οπότε πάμε να ακούσουμε αυτό τον υπέροχο Γάλλο DJ και

Music 892 και σήμερα, guys, θα κλείσω με μια υπερκομματάρα, σεξι, σκοτεινά στοιχεία, πολύ σκοτεινό κομμάτι, sexy track, απίστευτο groove. Από τα πιο πολύ συζητημένα, πολυπόθητα, τι να σας πω τώρα, unreleased ID των τελευταίων μηνών, Sweat Drip, τον Avantgarde, δεν έχω να πω κάτι για αυτό το κομμάτι. Τους είδατε, αν, τους, αν πήγατε όντως και στην, στο event της Full Circle που ήμασταν χορηγοί επικοινωνίας, θα τους απολαύσατε, παίζουν μουσικάρες. Είναι καταπληκτικοί και οι τρεις, μάλιστα να σας πω ότι με τον ένα μιλάω και εγώ στο Instagram και είναι πολύ φιλικοί. Τα κομμάτια τους είναι δυσέβρετα, συνήθως είναι ακυκλοφορητά και να σας πω την αλήθεια, του προστατεύουν πάρα πολύ τη μουσική τους μέχρι να την κυκλοφορήσουν. Την προμηθεύουν σε πολύ λίγους DJs και αγαπημένους τους DJs που θεωρούν ότι αξίζει να παίξει στα set τους. Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά για αυτό το κομμάτι. Είναι υπερκομματάρα, κυκλοφόρησε πρόσφατα, μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ μέχρι να τα βρούμε, για να είμαι ειλικρινής. Προσωπικά το συγκεκριμένο κομμάτι δεν υπάρχει περίπτωση να λείψει από δικό μου DJ set. Όσοι έχετε έρθει και με έχετε ακούσει σε πάρτι μου να παίζω μουσική, ξέρετε ότι είναι από τα κομμάτια που θα ακούσετε 100%. Λοιπόν, εύχομαι να περάσετε καλά και χθες και σήμερα με αυτά λοιπόν τα κομμάτια που σας έβαλα να ακούσατε και να σας παρουσίασα, εν πάση περιπτώσει, τις επιλογές τις δικές μου. Να έχετε, παιδιά, ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής. Να έχετε μια καλή, καλή εβδομάδα με υγεία, ηρεμία, πολύ μουσική και τρέλα, γιατί και αυτή χρειάζεται. Και να συντονιστείτε αύριο πρωί-πρωί στη συχνότητα να ξεκινήσετε όμορφα τη μέρα σας με τα αγαπημένα μας κουνάδια. Πολλά γλυκά φιλιά, τα λέμε το άλλο σου, guys.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να δω

0: με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Previously. Στα κουνάβια.
2: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
3: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και το ακούω εγώ.
2: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
3: πάρα
2: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
3: Γιατί?
2: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
4: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
5: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταθάψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Προηγουμένως σας ρωτήσαμε ποιο είναι εκείνο το επάγγελμα με το οποίο δεν θα μπορούσατε ποτέ να κάνετε τίποτα. Ούτε δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε. Ούτε να μου το δει.
2: Ναι, ρε παιδάκι.
1: Αυτό.
2: Μου.
1: Και έχουν έρθει μηνύματα πάρα πολλά. Θα σταθούμε λίγο στο τελευταίο μήνυμα που έχει έρθει από τον Θάνο, ο οποίος γράφει ραδιοφωνική παραγωγός, με κάθε βλακεία σε κάνει βούκινο.
2: Οπα. Αυτό τώρα τι. Έχω πει εγώ τα προσωπικά μου στον αέρα, γιατί το παίρνω προσωπικά αυτό. Έχω κάνει εγώ κόσμο από τη ζωή μου φούκινο.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι. Και, και ποιο είναι και ο Θάνος εδώ.
1: Καλά, μπορεί να μιλάει γενικά, ρε. Γιατί προσωπικά, δεν είπα Αστερόπη.
2: Ναι, όχι, εγώ το παίρνω προσωπικά γιατί το λένε, γιατί το λένε σε εμά αυτό.
1: Ράψου κιόλα, όχι μόνο προσωπικά να το πάρει.
2: Εγώ τι
1: φορά
2: αυτό.
1: Και τον ηθικό.
2: Εγώ, ποιο μου λέει αυτό. Ο Θάνος είπε δεν κάνει τίποτα με ραδιοφωνικού παραγωγού στο κάτω. Ραδιοφωνικέ, δηλαδή και γυναίκε συγκεκριμένα. Στο κάτω-κάτω. Να δω λίγο τη φωτογραφία του. Να δω αν τον ξέρω. Συγγνώμη, περιέργεια, μισό λεπτάκι.
1: Θέλω να δει και άμα τον ξέρει.
2: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, γιατί την ευρίασα τώρα. Γιατί ξέρει κάτι, μου το έχουν ξαναπεί αυτό, γι' αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Για να το έχουν ξαναπεί, βρεστερόπι μου, μήπω το κάνει.
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Γιατί το έχουν ξαναπεί.
2: Ακούμε, δεν το έχω κάνει ποτέ σε σοβαρές περιπτώσεις. Άλλο να το κάνω με κάτι αστείο που μπορεί
1: αυτό
2: να.
1: Αυτό φοβούνται αυτή τα αστεία. Τύπου δεν του σηκώθηκε, δεν το έκανε, δεν το έρανε.
2: Τέτοια...
1: Αν άργεσαι και τα λες εσύ εδώ πέρα τέτοια και δεν έχω στόμα φέρει. Σου.
2: Τέτοια δεν έχουμε σχολιάσει. Και επίσης δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν έχω εκθέσει άνθρωπο. Δεν έχω δώσει στοιχεία.
1: Εντάξει, μπορεί στοιχεία να μην έχεις δώσει, αλλά ο άλλος που μπορεί να έχεις μια σχέση. Και να χώρισες και να ήρθες στο μικρόφωνο εδώ και να είπες κάτι.
2: Πράγματα.
1: Ακούει τον εαυτό του. Μπορεί να μην έχεις πει ο Ευθύμης,
2: ναι.
1: Αλλά ο Ευθύμης καθρεφτίζεται, γιατί ναι. Ξέρω τι μιλάς γι' αυτό.
2: Άκου λίγο, αν με τον Ευθύμη έχω μιλήσει ένα 24ωρο και ακούσω μια σοβαρή μπούρδα, ναι, θα το συζητήσουμε και πάλι χωρίς να σε φωτογραφίσω. Γιατί επίσης δεν ξέρει και κανένας ποιος είσαι. Αν με τον Ευθύμη έχω σχέση ένα χρόνο, δεν θα πω τίποτα μέσα από τη σχέση μου, προφανέστατα. Έχει διαφορά το τι θα επιλέξω να πω.
1: Παρεξηγιάρα, λέει η Αστερόπη. Πω, πω, παρεξηγιάρα.
3: Πω, πω, Θάνο, να μην το λέγες.
2: Μα το δίνει πολύ συγκεκριμένα. Με κάνει βούκι να είναι δημοτική παραγωγό. Εγώ.
1: Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να.
2: Σιγά ρε, ποιος σιγά σε κάνουμε και βούκινο. Δηλαδή χαλάρωσε. Νόμιζες τώρα εσύ ότι ο κόσμος νοιάζεται για σένα, ναι.
1: Σκέψου
2: ναι,
1: να...
2: παιδιά, ο Θάνος. Wow.
1: Μα άμα δεν νοιαζόσουν, τι άλλο θα έκανες.
2: Δεν ξέρω τι με νευρίασε τόσο αυτός ο άνθρωπος τώρα.
1: Κοντεύεις να... εντάξει.
2: Κάποιοι έχουν πολύ κρύψτε μεγάλη.
1: Το λίγο πιο πολύ.
2: Πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του έχουν κάποια ευθύνη.
1: Ο άνθρωπος δεν μίλησε καν για σένα, ρε φίλε. Είπε ραδιοφωνική παραγωγός. Ρωτήσαμε με ποιο επάγγελμα δεν θα ήθελες ποτέ και είπε ραδιοφωνική παραγωγή. Δεν είπε την Αστερόπη.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρω πάρα πολλές ραδιοφωνικές παραγωγές.
1: Σωστά. Μόνο μία που υπάρχει.
2: Να, όχι.
1: Δεν υπάρχει
2: που
1: άλλη.
2: Να, να εξηγήσω.
1: Δεν υπάρχει ούτε άλλη μία. Όλες οι άλλες είναι τίποτα. Είναι μόνο άντρες.
2: Πού να κάνω.
1: Η Αστερόπη. Σαν τη Χιονάτη, με τους 7 νάνους.
2: Μην μιλήσει ένας άνθρωπος, αμέσως παρεξηγηθείς αυτή την
1: εκπομπή. Αν ήμουν Μάκη Χαραλαμπίδου, δεν ξέρω πώς θα το έπαιρνα αυτό.
2: Μίλες έτσι, εγώ δεν ήθελα να πω αυτό.
1: Ή αν ήμουν Μαρία Ένεσλι.
2: Ρε, δεν ήθελα να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να πω ότι οι άλλες δεν λένε τα προσωπικά τους στον αέρα. Μόνο εμείς το κάνουμε ήμουνα, αυτό.
1: Εδώ. Η Ελένη Βουλγαράκη, δεν ξέρω πώς θα,
2: θα
1: μου ακουγόταν αυτό. Όταν...
2: Η Ελένη Βουλγαράκη, η Μάκη Χαραλαμπίδου και η Μαρία Ένεσλι δεν είναι για τις σχέσεις.
1: Βάλτε τον τίτλο, παιδιά, που είπε η κοπέλα. Είμαι μοναδική ραδιοφωνική παραγωγό στην Αθήνα. Αυτό είπε. Να παίξει το σούπερ. Να τελειώνουμε, παιδιά, αφού αυτό είπε
2: δεν
1: η κοπέλα.
2: Δεν έχω ξεστομίσει αυτές τις λέξεις.
1: Αυτό είπες, αυτό είπες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για να μας στείλετε μήνυμα στο 6939-892-892. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα για Blender. Ήρθε η ώρα για να βρείτε ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι, το οποίο εμείς το έχουμε βάλει στο Blender. Και έτσι ακριβώς όπως μας δίνει το τραγούδι, το Blender το τραγούδι, εσείς πρέπει να ανακαλύψετε τίτλο και καλλιτέχνη. Και τώρα η μοναδική ραδιοφωνική. Η παραγωγός σε αυτήν εδώ τη χώρα θα σας πει ποιο είναι το δώρο που θα κερδίσετε.
2: Τα λες έτσι και δεν θα μου μιλάει καμία μετά. Όχι μόνο στα
1: εγώ,
2: δικά
1: ρε,
2: μας
1: φίλε,
2: ραδιόφωνα.
1: Τα είπα. Εσύ τα είπες.
2: Είπα δεν ξέρω άλλη.
1: Δεν ξέρω
2: άλλη.
1: Δεν βλέπω καμία. Εν ολίγης.
2: Να σας πω για το παιχνίδι.
1: Όλες.
2: Να σας πω για το δώρο. Αυτό θέλει να με καταστρέψει, παιδιά.
1: Πάρτε τηλέφωνο την Αταλία Γερμανού να βγει στον αέρα.
2: Παιχνίδι και ένα καιρό με τεπώνυμο στο Viber μα το 6939-892-892. Αυτό πρέπει να κάνετε.
1: Πάρτε
2: τώρα.
1: Την κυρία Αφροδίτη Σιμίτη στο τηλέφωνο.
2: Που
1: την Αφροδίτη Σιμίτη μπορείτε να τη βγάλετε.
2: Τελειώνει η καριέρα μου εξαιτία σου.
1: Σαν παραγωγή εδώ πέρα για να μας πει αν
2: ακούμε
1: τελικά
2: λίγο.
1: Υπάρχει άλλη ραδιοφωνική παραγωγός σε αυτόν εδώ το τέτοιο.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Επόμενος!
2: Ναι, ναι!
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο!
2: Ναι, εγώ μιλάω! Τώρα! Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Εγώ να ρωτήσω τώρα κάτι που είδα σήμερα το πρωί και πολύ απόρρισα. Τι ώρα χτυπάει το κουδούνι πλέον στα ελληνικά σχολεία?
2: 8 και 4 το χτυπάει.
1: 8 και 4 το χτυπάει. Αυτό ήξερα, αυτό είχε και σε εμάς. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι, γι' αυτό ρωτάω. Διότι σήμερα κατέβηκα να κάνω κάτι δουλειές με τα πόδια.
2: Ναι.
1: Ωραία, από το σπίτι μου, 8 και 20 και 25.
2: Μάλιστα.
1: Μένω κοντά σε ένα γυμνάσιο και παραδίπλα σε ένα λύκειο.
2: Ωραία.
1: Και θέλω να σας πω, 8.30 ώρα το πρωί προχωρούσανε παιδιά με το πάσο τους, χωρίς να τρέξουνε. 8 και 23, 8 και 19, χαχαχα χοχοχου. Και πηγαίναν στο σχολείο 8 και 19, δεν ήταν έξω από την πόρτα του σχολείου.
2: Εντάξει.
1: Κατέβαιναν την κατηφόρα.
2: Σιγάρε για 5 λεπτά υπόθεση.
1: Τι για 5 λεπτά, παιδιά. Είστε με
2: και
1: τα καλά.
2: Δεν ήθελα να τρέξω, βάλουν τα πόδια στο κεφάλι, να τσακιστούν, ναι.
1: Ναι, αυτοί πάνε και εγώ ξέρω ότι όταν αργείς κάπου, πρέπει να πας πιο γρήγορα, όχι να πας πιο αργά.
2: Κάναν
1: και story. Ένας πήγε χωρίς τσάντα.
2: Για ένα λεπτό τι θα κερδίσουν.
1: Ένας κατέβηκε μαζί και δεν φορούσε τσάντα. Δεν είχε τσάντα πάνω του και πήγαινε σχολείο. Τι γίνεται, τι
2: έχει
1: αλλάξει.
2: Και αν είχε αφήσει τα βιβλία κάτω από το θρανείο.
1: Γιατί τα αφήνει τα βιβλία κάτω από το θρανείο. Τι έχουμε, 24 Σεπτεμβρίου έχουμε. Τι θα πήγαν εκδρομή.
2: Όχι, αλλά σίγα τώρα τις πρώτες μέρες μπορεί να μην τους βάλανε τίποτα για διάβασμα.
1: Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να αργήσεις να μπεις και στην αίθουσα.
2: Εντάξει, ρε παιδάκι, μπορεί να.
1: Δεν παίρνουν απουσίες αυτοί. Να μιλήσει κάποιος υπεύθυνα.
2: Παίρνουν απουσίες.
1: Τι ώρα
2: καλέ.
1: Πηγαίνετε στο σχολείο.
2: Λογικά πηγαίνουν νωρίς όλοι. Τώρα το να αργήσει.
1: Νωρίς δεν είναι. Το να αργήσει 5 λεπτά πρέπει να μπει απουσία. Δεν ξεκινάει. Θα μπαίνει απουσία, παιδιά.
2: Μπορεί
1: τέλος.
2: Να έχουν ευέλικτο απουσιολόγο.
1: Θα γίνω απουσιολόγος και θα
2: παίρνει
1: μπαίνω.
2: Τις απουσίες στο τέλος βρε της ώρας. Μπορεί να μην τις παίρνει με το που μπουν μέσα.
1: Όχι, πάμε κατά διαόλου, παιδιά. Πάμε κατά διαόλου. Δεν γίνεται να ξεκινάει.
2: Για 5 λεπτά που ξεκίνησαν, που άρχισαν να μπουν.
1: Όχι για 5 λεπτά.
2: 10.
1: 5 λεπτά τα είδα εγώ και θέλαν και άλλα 5 να πάνε στο σχολείο.
2: Ωραία, για
1: και άλλα 5
2: λεπτά.
1: Να μπουν. Πάει. Η πρώτη ώρα, 9 η ώρα, 8 και 4 χτυπάει το κουδούνι, 9 η ώρα είναι το πρώτο διάλειμμα. Αν πας παρά 20, δεν σου μείναν τίποτα, 20 λεπτάκια.
2: Σιγά.
1: Έχω συγχυστεί, πέφτουν και τα νερά.
2: Χαλάρωσε με τα νερά, αλλά.
1: Να, εσύ έχεις το τέτοιο, κατάλαβες. Τέτοια μαθήτρια ήσουν. Πήγαινε με το μηχανάκι, γιατί οδηγούσε και μηχανάκι. Ο Στάθης Ψάλτης στο Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Έκανε και σούζες.
2: Δεν έκανα σούζες.
1: Και πήγαινε ό,τι ώρα να είναι. Τι θα υποστηρίξεις.
2: Καλά, εντάξει, σιγά, σε 8 παρα 20
1: και να 8 παρα 10, παρα... κυρία μου, ήμουνα στο σχολείο. 8... Άνοιγα τα φώτα. Άνοιγα, αέριζα την αίθουσα. Άνοιγα. Τη θέρμανση και τους περίμενα όλους.
2: Με τη βίτσα σου. Και χτυπούσες και την κοιμωλία στον πίνακα. Πού πρέπει να είσαι ένα πολύ σπαστικό παιδάκι.
1: Δεν ήμουν σπαστικό, ήμουνα στην ώρα μου παιδάκι. Ήμουνα
2: ναι.
1: Επιμελής μαθητής. Αλλά αυτά τα μαθαίνεις από το σπίτι, Αστερόπη μου. Δεν τα μαθαίνεις άλλες ώρες.
2: Τι είπες για το σπίτι μου.
1: Αυτά από το σπίτι σου τα μαθαίνεις.
2: Να σου πω κάτι. Εμένα, γιατί... όταν με πήγαινε ο μπαμπάς μου στο σχολείο, μια χαρά πήγαινα. Αλλά μετά αποφάσισα να πήγαινα μόνη μου.
1: Γιατί ο άνθρωπος που αργεί στο σχολείο στα 17 του.
2: Ναι.
1: Θα είναι ο άνθρωπος καλή ώρα που αργεί και στα 33 του στα
2: ναι.
1: Ραντεβού.
2: Ωραία.
1: Δεν θα είναι ο ίδιος άνθρωπος δηλαδή. Μεγαλώνουμε ανθρώπους για να αργούν στο μέλλον. Αυτό κάνουμε.
2: Αυτό το συμπέρασμα πώς προέκυψε.
1: Από σένα.
2: Από ένα μεμονωμένο περιστατικό.
1: Που αργεί.
2: Όποιος αργούσε στο σχολείο αργεί και σε όλη την υπόλοιπη ζωή.
1: Ναι, όχι, και έχω και φίλους μου και άλλους. Δεν είναι μόνο εσύ. Και,
2: ναι.
1: Και φίλοι μου που αργούσαν και ερχόταν 8 και 20. Η φίλη μου, η Τζορτζίνα. Έχω μια
2: μα
1: φίλη.
2: Άλλο για το σχολείο, ρε φίλε. Άλλο για κάτι άλλο έξω στην ζωή
1: τα
2: σου.
1: Τα παιδιά που αργούν
2: στο σχολείο, δεν θέλαμε να πάμε.
1: Αργούν μετά σε όλη τους τη ζωή. Δεν είναι υπεύθυνα. Δεν έχουν μάθει με το χρόνο. Γιατί λένε εντάξει, θα πάμε μετά. Δεν θα μπει και απουσία. Δεν θα κάνει το ένα, δεν θα κάνει το άλλο. Με αποτέλεσμα να μεγαλώνουμε τέτοιους ανθρώπους. Άμα θέλετε η κοινωνία μας να έχει ανθρώπους. Τι γελάς, ρε. Τι γελάς, ρε. Άμα θέλετε να μεγαλώσετε.
2: Ακούγεσαι ένα συνδυασμό Άδωνη Γεωργιάδη και Ελένη Λουκά όταν πουλάνε βιβλία.
1: Και αν σου έχω πει πράγματα, αυτό ήταν ό,τι χειρότερο μου έχεις πει. Τόσο πολύ δεν το έχω φτάσει. Τόσο πολύ δεν το έχω τερματίσει.
2: Συγγνώμη, δεν ήθελα.
1: Παιδιά, εμένα η μαμά μου μας ξυπνούσε 7 η ώρα το πρωί.
2: Ναι.
1: 7 η ώρα μας ξυπνούσε. 7 και
2: 5. Και δεν ξανακοιμόσασταν.
1: Όχι, 7 και 5 ήμασταν όρθιοι, είχε γερτήριο.
2: Τι έκανε, σα χαστούχιζε η μαμά σου. Και εμένα η δικιά μου έμπαινε στο δωμάτιο. Όχι, 7 παρά, άνοιγε παράθυρα. Μας έριχνε νερά.
1: Σηκωνόμασταν γιατί ήμασταν
2: επιμελείς
1: μαθητές.
2: Ήσουν και σημεοφόρο.
1: 7 και 4.
2: Και
1: τρώγαμε πρωινό πάντα, δεν φεύγαμε χωρίς να φάμε πρωινό. Ετοιμαζόμασταν. Παρά 20 παρατέταρτο ξεκινούσαμε. Το σχολείο μας έκανε 5 λεπτά. Πηγαίναμε εκεί. Τέλος.
2: Μπράβο σας. Συγχαρητήρια που το καταφέρατε.
1: Να πάμε
2: τόσο καλά
1: 8,5 ώρα στο σχολείο. Καταρχάς, άμα το μάθαινε, θα γινόταν ο τρίτος παγκόσμιος στο σπίτι.
2: Ωραία.
1: Γι' αυτό λέω ότι ξεκινάμε όλα από το σπίτι.
2: Και, μπορούσε και άμας να μην
1: έχει,
2: το μάθει.
1: Άμα σε έχει η μάνα σου τόσο λάσκα.
2: Εμένα η μαμά μου δεν ήξερε ότι αργούσα στο σχολείο.
1: Γιατί?
2: Γιατί τη το έλεγα.
1: Α, δεν ήταν εκεί.
2: Πού να είναι η μαμά μου στο σχολείο?
1: Όχι. Όταν τι ώρα έφυγες από το σπίτι?
2: Έφευγα γύρω στις 8 και κάτι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Δεν ήταν στο σπίτι η μαμά μου, γιατί έφυγε νωρίτερα για να πάει για δουλειά.
1: Κακός.
2: Α. Τώρα αυτή που πήγαινε και να δουλέψει.
1: Εγώ δεν είπα ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι.
2: Ναι.
1: Αυτό είπα πριν. Δεν είπα κάτι άλλο. Και παρεξηγήθηκες. Κάτσε τώρα να αργείς. Μην απορείτε όμως.
2: Ωραία,
1: μετά.
2: Να σου πω κάτι. Έγινα εγώ. Είμαι πρόβλημα
1: ήθελα
2: για κανέναν.
1: Να τα πιάσω σήμερα, παιδιά, ένα-ένα. Ήθελα να τα πιάσω και να τα σέρνω γρήγορα στο σχολείο. Γιατί είναι οκ okay να αργείς. Δεν είμαι περίεργος άνθρωπος.
2: Όχι, ρε προς Θεού, μην το ξαναπείς αυτό.
1: Ούτε παράξενος.
2: Σε καμία περίπτωση, ευθύμη μου.
1: Μπορούμε και να αργήσουμε κάποια στιγμή.
2: Στη ζωή μας, μία φορά.
1: Αλλά δεν μπορείς όταν αργείς να πηγαίνεις σαν να μην άργησες. Όταν αργείς.
2: Και τι να κάνει, ρε, να σκοτωθεί στο δρόμο.
1: Με τα πόδια δεν έχει πρόβλημα. Δεν πήγε με το αμάξι. Να πάει πιο γρήγορα. Να τρέξει. Ήταν όλα βαργιστημένα. Όλα νίσταζαν και σερνόντουσαν.
2: Εσύ πήγαινε
1: ένας
2: δηλαδή.
1: Ένας έπινε και καφέ. Κουνούσε και το καφέ.
2: Εντάξει.
1: Άμα σε πιάσω που κουνάς και το
2: εσύ
1: καφέ.
2: Εσύ πήγαινε στο σχολείο με όρεξη και έλεγες ναι, θα κάνουμε μάθημα, ναι. Τέλεια.
1: Ναι, γιατί ξυπνούσα μία ώρα πριν, Έστερο. Είχα όρεξη. Άμα ξυπνάς 5 λεπτά πριν το σχολείο, ακόμα κοιμάσαι. Κοιμισμένα ήταν όλα, κοιμόντουσαν. Δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν με τη τσίμπλα στο μάτι. Δεν πλήθηκαν, δεν έκαναν. Το μαλλί πετούσε σαν τον Ευχούλη στον έναν. Άσε με τώρα.
2: Τώρα μας έφταιγαν τα παιδιά.
1: Εγώ αύριο θα ξαναπάω Παρασκευή. Θα κάτσω εκεί πέρα έξω από το σχολείο να δω. Θα αρχίσω να. Δε, θα μιλήσω.
2: Και μετά τον πείραξαν αυτό από τον ύπο.
1: Θα μιλήσω στους καθηγητές. Πρέπει να μπαίνει απουσία από
2: τι θα μιλήσει στους καθηγητές.
1: Ως ο γείτονας. Από το απέναντι σχολείο. Δεν κατάλαβα.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Ντίμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Ξεκινήσαμε προηγουμένως πριν τις διαφημίσεις, δηλαδή ένα θέμα για το τι ώρα πηγαίνουν πλέον τα νέα τα παιδιά στο σχολείο. Με αφορμή μια πρωινή συνειδητοποίηση που είχα εκεί στη γειτονιά μου, όπου σε ένα γυμνάσιο και σε ένα λύκειο, τα παιδιά μέχρι τις 8.30 ώρα κατέβαιναν την κατηφόρα πηγαίνοντας στο σχολείο. Αργά.
2: Κατέβαιναν την κατηφόρα.
1: Φέτα. Τίποτα. Εκεί πέρα. Μόνο που δεν κατρακύλησαν. Με την Αστερόπη Χαϊνά φυσικά. Πρώτη στις καταλήψεις. Πρώτη στο σκασιαρχία.
2: Ναι.
1: Να συμφωνεί μαζί τους και να λέει άστα παιδιά είναι.
2: Ρε παιδάκι μου, δεν είπα και εγώ το δικό μου το παιδί θα ήθελα να πηγαίνει στην ώρα του, αλλά και να αργήσουν 1, 2, 3, 5 φορές. Τι θα γίνει δηλαδή, θα τελειώσει ο κόσμος.
1: 1, 2, 5, 6 φορές δεν είναι όλο το χρόνο, γιατί τις 1, 5, 6 φορές έχουμε Σεπτέμβρη, 24 Σεπτέμβρη.
2: Ωραία,
1: άμα τα κάνεις από τώρα, τι θα κάνεις το Γενάρη. Όλο το μήνα δεν θα πας.
2: Επειδή είναι αρχές τώρα το Σεπτέμβρη, δικαιολογείται 1 φορά, 2 να πας πιο μετά. Άντε και 1 εκεί γύρω στα Χριστούγεννα που θα έχεις κουραστεί, άντε και 1 το Πάσχα και 1 το καλοκαίρι. Ορίστε, σιγά το δράμα.
1: Τα παιδιά μας μία υποχρέωση έχουν. Ναι. Να πηγαίνουν, λέει, σχολείο, να έχουν τα φροντιστήριά τους.
2: Δεν είπα να μην πάνε, ρε παιδιά.
1: Τις ξένες γλώσσες και να είναι τυπικά στο σχολείο. Το να ζουν με αξιοπρέπεια είναι δικό μας καθήκον, τάσος.
2: Μπράβο, Βρετάσο, ξέρω εγώ, οκ. Okay.
1: Ωραία. Επίσης εδώ, μία άλλη φίλη, η Δανάη, λέει, παιδιά, εμένα η μαμά μου,
2: ναι,
1: όταν ήμουν μικρή, κοιμόμουν με τα ρούχα της επόμενης μέρας για να μην έχω να ντυθώ το πρωί και χάσω χρόνο, οπότε κέρδιζα λίγο ύπνο.
2: Και λογικά σου έβαζε 2 σέσουλες από την ξηρά τροφή σου το προηγούμενο βράδυ για να μην χρειαστεί να σε βγάλει πόλτα το πρωί.
1: Υπάρχει κόσμος που ακόμα και το 5 λεπτό το θεωρεί ύπνο, παιδιά, το θεωρεί κέρδος. Υπάρχει κόσμος που λέει γιατί να ξυπνήσω παρά.
2: Μα με τα ρούχα τώρα από την προηγούμενη μέρα. Δεν έχει υπερβολή αυτό, ρε πουλάκι μου.
1: Το κάνουν, ασχολούνται για να προλάβουν όλοι και να μην χάσουν το χρόνο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται από το κρεβάτι,
2: ναι,
1: να πηγαίνεις και να βγαίνεις έξω σχολείο. Δηλαδή μετά θέλεις 2 ώρες να ξυπνήσεις.
2: Ξυπνάς μάλλον τώρα που περπατάς στο δρόμο για το σχολείο.
1: Ούρεσαι, άμα τα έβλεπες.
2: Ή σκουντουφλάς πάνω σε κανένα δέντρο.
1: Άμα τα έβλεπες πώς κατέβαιναν. Αποτύχει δηλαδή, περνάνε τις διαβάσεις, αφού κοιμούνται, κλείνουν τα μάτια τους. Θέλω να πω ότι δεν θες να συνέλθεις. Τώρα δηλαδή, σε αυτή την ηλικία που είμαστε,
2: ναι,
1: όταν ξυπνάς εσύ,
2: ναι,
1: πόση ώρα μετά μπορείς να κάνεις κάτι.
2: Ένα μισάωρο θέλω.
1: Πόσο χρειάζεται. Ένα μισάωρο θέλεις για να ξυπνήσεις και να αρχίσεις να ετοιμάζεσαι.
2: Ναι.
1: Να ντύνεσαι.
2: Ναι.
1: Για να πας στη δουλειά,
2: ναι,
1: που θα έχεις μετά από πόση ώρα.
2: Μετά από καμιά ώρα.
1: Άρα, 1,5 ώρα περίπου στο νερό.
2: Σωστά.
1: Ωραία. Όταν είσαι παιδί, γιατί να μην θέλεις τον ανάλογο χρόνο.
2: Όταν είσαι παιδί όμως, δεν έχεις κάποια ρουτίνα. Δεν φτιάχνεις τον καφέ σου, ας πούμε. Όταν είσαι παιδί, ανοίγεις τα μάτια, στρώσεις το πρωινό και έφυγες.
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από τον βραδινό τον ύπνο, παιδιά. Κοιμούνται πάρα πολύ αργά. Είσαι παιδί, πηγαίνεις σχολείο, δεν γίνεται να κοιμάσαι 11 η ώρα το βράδυ.
2: Όταν πηγαίνεις
1: πρέπει
2: λύκειο,
1: να κοιμάσαι 9 η ώρα.
2: Μεγάλο παιδί.
1: 10.
2: Πιο με
1: 10.
2: Εσύ
1: 10.
2: Στο λύκειο κοιμόσουν 10 η ώρα, τρέλανε με.
1: Εννοείται, 10 και 4 υπήρχε στο σπίτι, μα δεν μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί.
2: Ναι, δεν φταίμε εμείς άμα στο σπίτι σας είχαν έρθει οι Γερμανοί και σας κλειδάει το φως. Και σας βάζανε στη φυλακή όμως και κυκλοφορούσαν.
1: Ποιος ήταν όμως την ώρα του στο σχολείο, Γερμανοί, ποιος ήταν στο σχολείο στην ώρα του.
2: Και τι έγινε.
1: Ποιο όφιλες.
2: Ωραία, άκουμε λίγο. Αργούσα, έπαιρνα απουσία. Όχι. Τα είχα κάνει πλακάκια με τους απουσιολόγους. Ναι. Ποιο ήταν το πρόβλημα, φλεράκι μου. Με τις ίδιες απουσίες δεν φύγαμε από το σχολείο. Μια χαρά τα πήγαμε και δυο. Τι έγινε. So what.
1: Καταλάβατε γιατί η παιδεία μας πηγαίνει κατά διάολο και είμαστε τελευταίοι στις λίστες με τα παιδιά και πόσο ξέρουν και τις μαθησιακές δυσκολίες
2: αρχικά
1: και τις γνώσεις.
2: Αρχικά μάζεψε το δάχτυλό. Ορίστε. Σου που το κουνάς έτσι. Ορίστε. Γιατί οι ακροατές δεν σε βλέπουν, το βλέπω εγώ που μου το κουνάς εμένα επιδεικτικά.
1: Γι' αυτό σαν παιδεία έχουμε τις τελευταίες θέσεις. Γιατί η κυρία,
2: έχει, η κυρία Χαϊνά ξυπνούσε αργά.
1: Έχει και ένα βήμα και το δικαιολογεί. Γι' αυτό πάμε κατά διάολο.
2: Τι λες, μωρέ!
1: Κανονικοποιεί την ανταρσία.
2: Το να αργείτε 10 λεπτά στο σχολείο σας είναι
1: πες
2: μια χαρά.
1: Για τις Μολότοφ. Πες και για τις Μολότοφ που έκανε στο σχολείο και τις πετούσες.
2: Δεν είμαι κάνει
1: και γιατί δεν λες και για τις Μολότοφ.
2: Παιδί μου, τι λες. Γιατί θα μαζέψουνε. Θα κάνεις μόνος σου εκπομπή στο τέλος.
1: Πες και για τις Μολότοφ, Αστερόπη μου, που έκανες εκεί.
2: Παιδιά,
1: πέρα, αφού όλα τα έχεις κάνει σαν
2: και όμοια. Δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι αθώ.
1: Πες και για τις τουαλέτες πίσω.
2: Πρόβρε.
1: Τι έκανες πίσω από τις τουαλέτες. Πες
2: και αυτά. Είναι δυνατόν.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892. Something about you. We have
3: looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Music 892. Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Ντέμις και Αστερόπι Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Να σε ρωτήσω, είσαι στο αυτοκίνητο σου φαρμακείο εσύ?
2: Φαρμακείο?
1: Ναι.
2: Έχω αυτό που είχε το αυτοκίνητο από μόνο του, όταν το πήρα, το αγόρασα.
1: Τι είχε μέσα?
2: Το πρώτο, δεν ξέρω, δεν το είχα ανοίξει ποτέ.
1: Α, ωραία. Ξέρεις ότι κινδυνεύεις με πρόστιμο.
2: Για το φαρμακείο.
1: Ναι.
2: Ναι, άμα δεν το έχω, αφού το έχω.
1: Μα πρέπει να είναι το σωστό.
2: Καλά, τι θα μου βάραν. Τι θα μου δώσαν, το λάθος? Δικό τους είναι το αμάξι.
1: Και τι σημασία έχει αυτό? Υπάρχει τώρα, έχει βγει μια νομοθεσία για το νέο κυβότιο πρώτων βοηθειών που έχει μέσα συγκεκριμένα πράγματα. Το kit αυτό. Που πρέπει να έχει συγκεκριμένα πράγματα μέσα.
2: Και τι μπορεί να θέλει ένα kit αυτοκινήτου με. Θα θέλει γάζες, θα θέλει. Μπενταντίν.
1: Όχι.
2: Θα θέλει. Τι άλλο, νηστέρι, όχι, τι να το κάνεις
1: το νηστέρι, παιδάκι μου. Και εγώ αυτό θα φανταζόμουν, ότι θέλει
2: ρεύμα.
1: Να τι να το κάνεις.
2: Για να σε επαναφέρω, άμα πέσεις και λίγο θυμίσεις,
1: ξέρω. Δεν φαντάζομαι ότι πρέπει να ξέρεις πρώτες βοήθειες για να το χρησιμοποιήσεις αυτό το πράγμα. Θέλει λοιπόν, άκουσέ με, ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης.
2: Okay.
1: Αυτή ξέρεις που είναι σαν αλουμινόχαρτο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: το τρίγωνο.
1: Το τρίγωνο. Δεν είναι στο κουτί αυτό.
2: Αυτό είναι δίπλα, είναι εκτός κουτιού.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι άλλο. Θέλει τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης, που δεν ξέρω τι είναι.
2: Τι θέλει?
1: Τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι μπορεί να είναι
2: χειρότερο.
1: Αυτό. Λοιπόν, θέλει ρολό αυτοκόλλητης ταινίας στερέωσης, για να βάζεις λογικά τις γάζες είναι αυτό. Θέλει σετ με 14 αυτοκόλλητα επιθεμάτων και διαφορετικών διαστάσεων. Τώρα, άμα τις μετρήσουν, δεν ξέρω. Θέλει αποστηρωμένους ατομικούς επίδεσμους διαφορετικών διαστάσεων. Αυτά είναι οι γάζες που έλεγες εσύ πριν. Θέλουμε αποστηρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων. Θέλουμε 6 αποστηρωμένες κομπρέσεις τραυμάτων.
2: Α, και 6, άμα είναι 4, δηλαδή θα πέσει με πρόστιμο.
1: Παιδί μου, εδώ σου είπα 14 αυτοκόλλητα επιθεμάτων διαφορετικών διαστάσεων. Σου λέει θα μετρήσει ένα-ένα. Ξέρω εγώ τώρα. Λοιπόν, θέλει επίσης ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών.
2: Ατραυματικό ψαλίδι.
1: Ατραυματικό ψαλίδι.
2: Ναι, το ψαλίδι που δεν μπορεί να κόψει δέρμα και να σε τραυματίσει, αλλά μπορεί να κόψει.
1: Τη ζώνη, ας πούμε.
2: Τη ζώνη και την Γάζα.
1: Α, τη Γάζα. Ωραία, μπράβο. Δεν ξέρω. Λέω, τελείω.
2: Δεν είναι kit διάσωση. Είναι kit φαρμακείου, αφού γίνει βλακεία.
1: Σωστό, ωραία. 4 γάντια μια χρήση.
2: Τέλειο. Υπόθετα. Γιατί μπορεί να σε ανεβριάσει ο μπροστινό.
1: Όχι, ρε.
2: Να μην προχωρήσει γρήγορα στο πράσινο και να του βάλει ένα υπόθετο.
1: Πώς καλά αυτό, γιατί να το κάνω.
2: Α, δεν το θέλει αυτό.
1: Όχι.
2: Να, αυτά είναι τα λάθη. Δεν ρωτάνε εμάς.
1: Θέλει επίσης ιατρικές μάσκες, 2 κατά προτίμηση.
2: Θερμόμετρο.
1: Όχι, δεν θέλει.
2: Όλα λάθος.
1: Σύνομαι το θερμόμετρο, τι θα το κάνεις?
2: Δεν μπορώ να θέλω να πάρω το πυρετό του διπλανού. Να έχω το παιδί μου πυρετό και να έχω ξεχάσει.
1: Ρε, πρώτες βοήθειες σου λέει τώρα. Για emergency case μιλάμε. Και τέλος, χρειάζεσαι και οδηγίες πρώτων βοηθειών και λίστα περιεχομένων.
2: Μάλιστα. Καλά το λέει εδώ ο Ιωάννης. Και αξονικό τομογράφο στο πορτμπαγάζι λίγο θα έχουν. Αυτά τώρα μέχρι πότε, από πότε τα έχουμε, πρέπει να τα έχουμε τώρα? Τι
1: μέχρι Ιανουάριο του 2027 πρέπει να τα έχεις στο αυτοκίνητό σου. Αλλιώς έχει πρόστιμο 30 ευρώ.
2: Εντάξει, ναι. Πέρα από το πρόστιμο, τώρα αυτά πρέπει να τα έχεις για πάνω ενδεχόμενο.
1: Ναι, σωστά.
2: Και νομίζω
1: βέβαια.
2: Ότι τώρα επειδή μας.
1: Αλλά σου λέω ότι επειδή έχουν βάλει τη νέα νομοθεσία και το νέο φαρμακείο, είναι το 30 ευρώ.
2: Αυτά τώρα όμως βέβαια τα υπάρχουν έτοιμα, φαντάζομαι. Δεν κάθομαι να ψάχνω 14 επιδέσμους, 5 αυτοκόλλητα, 8.
1: Έχουν έτοιμα.
2: Θα υπάρχουν kit που θα είναι μέσα όλα.
1: Ναι,
2: μέσα
1: ναι,
2: στο
1: ναι.
2: Τέτοιο.
1: Σωστά. Και υπάρχουν και φαρμακεία που συνεργάζονται και στα δίπλα.
2: Και χαρτί νοσηλευτικής από ΙΕΚΛΕΙ. Να κάνεις και ένα τέτοιο. Ωραίο και αυτό, εντάξει.
1: Τόσα πράγματα βάλανε και δεν βάλανε τίποτα να κάνεις ράματα. Να περνάς έτσι.
2: Τι θέλεις και ράματα να κάνεις?
1: Δύο. Πες ότι σου έχει κοπεί το χέρι.
2: Καλά, άμα σε σταματήσουν εσένα το αυτοκίνητο, το τελευταίο πράγμα για το οποίο θα σε γράψουν είναι για το kit φαρμακείου, να ξέρεις.
1: Γιατί τι έχει το αμάξι μου τώρα?
2: Να ξεκινήσουμε από το τι δεν έχει.
1: Τους βάζεις ιδέες, σταμάτα, θα με σταματήσει κανένας και θα μου πεις ακούστε εκπομπή πρόστιμο 500 ευρώ κατευθείαν.
2: Μη φοβάσαι, με το που θα σε σταματήσουν θα σε γράψουν, εσένα πριν καν ψάξουν.
1: Ρε κλείστο!
0: Ευθύμης και Αστερόπι Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Η Νικολέτα έχει στείλει μήνυμα και λέει: παιδιά, πόσο μου έλειψε αυτή η βροχή, πόσο μου έλειψε αυτός ο ήχος. Έχω κλείσει, λέει, τα πάντα όλα στο σπίτι. Σας έχω, λέει, πάρα πολύ χαμηλά. Ίσα-ίσα, λέει, να ακούω τη μουσική και ταυτόχρονα ακούω και τον ήχο της βροχής, που είναι το καλύτερο μου πράγμα για το φθινόπωρο. Το οποίο φθινόπωρο, ξαναλέμε, ξεκινάει επισήμως σήμερα. Όντως, ο ήχος της βροχής εμένα μου αρέσει όταν θέλω να κοιμηθώ. Όταν είναι να κοιμηθώ και ανοίγω και παράθυρο.
2: Και ακούγεται το τίκι.
1: Αυτό.
2: Είναι πολύ χαλαρωτικό.
1: Αυτό το τίκι δεν με χαλαρώνει, με νευριάζει. Γιατί το είναι λίγη βροχή. Εμένα μου αρέσει η πολύ βροχή.
2: Καρεκλοπόδαρα να ρίχνει. Να ακούς πάνω στη στέγη το.
1: Αυτό, και μου αρέσει επίσης, μπα παιδιά, εγώ γουστάρω να μπουμπουνίζει.
2: Ωραίο το μπουμπουνίτο, αλλά θα ρίξει μετά και κεραυνό, ρε φίλε. Δεν σου χαλάει την ηρεμία κεραυνός.
1: Καθόλου δεν με χαλάει την ηρεμία. Ίσα-ίσα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί τα συνδυάζεις όλα και έχεις αυτό το, είναι φυσικό φαινόμενο, ρε παιδί μου. Συνδυάζεται όλο μαζί. Είναι από τους ήχους που αγαπάω. Βέβαια, αν μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήχος, αυτός ο ήχος, ο καλύτερος ήχος στη ζωή σου, είναι αυτό όταν βάζεις το κεφτεδάκι.
2: Ωραία.
1: Το πρώτο όμως κεφτεδάκι. στο ζεστό το τσιγάνι.
2: Το τσιρτσίρισμα.
1: Ναι, γιατί μετά το τσιρτσίρ από το τσιγάνι δεν είναι το ίδιο.
2: Α, το έχεις μελετήσει.
1: Ναι, παιδί μου, στο πρώτο που βάζεις. Μετά, όταν βάλεις τα υπόλοιπα, δεν κάνουν τον ίδιο θόρυβο που κάνει το πρώτο. Γιατί παίρνει ο ήχος.
2: Έχει μειωθεί η θερμότητα στο λάδι, γιατί είναι πιο παγωμένο το κεφτεδάκι.
1: Όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί τον ήχο μετά έχει φασαρία από όλα τα υπόλοιπα.
2: Α, οπότε δεν.
1: Ενώ
2: σωστά.
1: Το πρώτο που ακούγεται. Ακούστε το.
2: Στην απόλυτη ησυχία.
1: Αυτό που κάνει. Στο κεφτεδάκι όμως. Όχι ούτε η πατάτα τόσο πολύ. Το κεφτεδάκι που είναι τόσο μικρό, το γιαγιαδίστικο. Αυτός ο θόρυβος νομίζω ότι θα με ηρεμεί για πάντα. θα έρχεται σαν αγκαλιά πάνω μου.
2: Δεν είναι. Α, άμα είναι τηγανητή πατάτα.
1: Όχι, σου λέω το μπιφτέκι.
2: Το κεφτεδάκι
1: θέλεις. Το κεφτεδάκι το τηγάνι. Το τηγάνι, τι πατάτα, όχι εσύ.
2: Εγώ νομίζω ότι η νούμερο ένα δεν μου τονικάει τίποτα είναι ο ήχος της θάλασσας, ο φλίσβος. Αυτός, ρε παιδί μου, που κάνει το κυματάκι εκεί που σκάει στην ακτή. Και ειδικά αν η ακτή δεν είναι με άμμο και έχει πάρα πολλά μικρά βότσαλα και κοχύλια, ακούγεται και το πετραδάκι μέσα.
1: Αρκεί να είσαι μόνος σου σε μια απομονωμένη παραλία.
2: Εντάξει.
1: Γιατί ακούς ταυτόχρονα παιδάκια να κλαίνε. Το λουκουματζί να φωνάζει.
2: Βράδυ. Ναι, να μην έχει τίποτα, να μην έχει άνθρωπο, γιατί μετά όλοι αυτοί που είπες δεν τον ακούς το φλίσβο πουθενά.
1: Και εμένα στη θάλασσα αυτό ξέρεις τι μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το πήγαινε κύμα. Μ' αρέσει το έλα.
2: Ναι, γιατί
1: αυτό
2: τα ρουφάει.
1: Που ρουφάει πίσω όλο.
2: Ναι,
1: το,
2: αυτό είναι που κάνει το κλινκ, τα πετραδάκια.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Να δω

0: είναι καλό.
1: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφέ σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Previously, στα κουνάβια.
9: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
10: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
9: φυσικά.
10: Μπορείς... Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
11: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
10: Ακριβώς.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Ναι.
9: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από τώρα.
10: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
9: Και όσο μπορώ.
10: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς το δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
9: Θα μου το αναγνωρίσεις.
10: Αν το δω, ναι.
11: Βλέπεις.
10: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Εσύ, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Teke teke. Siente el

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ?
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Previously. Στα κουνάδια.
13: Δημήτρη, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
13: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
14: Ο παπαούτε.
7: Α, παπαούτε.
13: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
15: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
13: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
14: Δικό μου.
13: Πάμε.
14: Ουε του παπά. Κλίμα ουε του παπά. Σαμμένι βαλέ.
7: Ωραία το λέει.
14: Ράσα κρυμπαμπά.
13: Τι παπά.
14: Τι μαουέτ του κασέ. Σαντουά. Δε ολμανί φαγητή. Κουμπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε ούτε παπά
13: ούτε. Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
16: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται.

0: άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφέ σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
4: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμα.
3: Το έχουν πει αυτό, όντως.
4: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
5: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
3: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
5: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
3: Όχι, ρε εσύ, θέλουμε για το πρόσωπο.
5: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
4: Δημητρή, για το πρόσωπο.
5: Όχι, ρε εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε εσύ.
4: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Την αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
3: Μπράβο, βλέπεις.
2: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
3: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
2: Και πήρε Μαρία, τι είμαι.
3: Όχι,
2: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοείς, ρε Μαρία.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
1: Οι πυραμίδες που είναι έτσι ένα μυστήριο. Ναι. Είναι και από τα 7 θαύματα του
2: πάει
1: κόσμου.
2: Αίγυπτο.
1: Ναι, έχω πάει.
2: Για πες.
1: Εμφάνηκαν μικρές.
3: Μικρές. Α,
2: ναι.
1: Έτσι όπως τις είχα στο μυαλό μου, τις είχα πολύ τεράστιες και μου φάνηκαν μικρές.
2: Η σφίγγα.
3: Πώς φάνηκε.
1: Η σφίγγα εντάξει. Νορμάλ.
3: Υπερεκτιμημένη. Άσε. Δεν έχει και μύτη.
1: Νορμάλ.
2: Εντάξει. Έχω δει σφίγγα στο χωριό μου 10 φορές καλύτερα.
1: Ωραία, η σφίγγα, αλλά και αυτή τη
2: θεωρία. Δεν τρελάθηκα κιόλας. Οκ, η σφίγγα. Οκ, 6-7. Οκ, η σφίγγα. Εντάξει.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: προστά.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

And brown eyes. Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: What I want is Sony, yeah. Mithi kala karke tu na ja chhad ke.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε, παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάρη, τι λέει. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μη τους ακούς. Γράψε τα μούτρα σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: αυτό είναι αδειό.
1: Πολύ
0: μπροστά.
1: Τσο πολύ από όσο αντέγγυλε.
2: Two ships in the night. Dead drops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
3: 28 αεροδρόμιο.
2: Α, έλα ρε φίλε. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
3: Ναι.
2: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει κρίμα ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
3: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
2: Δώρο.
4: Όχι, δώρο από μένα.
2: Ήταν ωραία.
4: Όχι, μόνο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Hit Music 892.
1: Πολύ
0: μπροστά.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
3: Μιλάς ποδανά.
4: Αμέλα, ομοί. Πείτε μου, κάτι να στο πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
4: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
0: Παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νυφάσαι ή ο πιο όμορφος όρους για στη ΣΠΑ που υπάρχει στη Λαδαέ.
3: Το είπα σωστά.
0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο! Ρόδο! Ρόδο!
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
4: Και λιγότερο από ό,τι
3: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση. Τη Λούση την έχεις δει.
2: Ποια Λούση με το.
3: Την ταινία.
2: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχαν.
4: Με τη σκάση.
3: Ρε Μαρία.
4: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Καμία σχέση.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα.
1: Πες Music 892.
0: Και συνέχισε να ακούς.
1: Πολύ

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω ένα σωτή βολάνη. Αυτό είχα προετοιμάσει.
2: Πάμε, αφού το έχετε ετοιμάσει, πάμε, ρε παιδιά.
1: Πάμε. Ωραία. Σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
2: Αυτό το έχει ετοιμάσει.
1: Όχι, αλλά με βλέπει και ο υπεύθυνο μου τη δουλειά σου.
2: Α, ωραία, ναι, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω, συνέχισε.
1: Όχι αυτό, σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
3: Είναι και ο υπεύθυνο τη δουλειά εκεί, ναι. Αυτό.
4: Πιο κάτω.
2: Πάει, πιο κάτω, να. Τι θέλει και αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν να.
3: Τώρα βρήκε να έρθει.
2: Εν ώρα δουλειά, δεν μπορεί να πάρει ένα δύο να παίξει.
4: Σε πάρει ένα μόνο. Κάτσε, περίμενε.
2: Τι σου λέει,
3: κάτσε να δούμε, παιδί μου. Μπήκε ο υπεύθυνο. Κάτσε λιγάκι. Κοίτα ύφο.
2: Μα σε πάρει ένα μόνο.
4: Περίμενε. Άντε, και θα φύγει.
2: Παιδιά, νομίζω μα το κλείσε.
4: Όχι,
3: σε αναμονή σε έβαλε.
2: Πήρε η θεά και έβαλε σε αναμονή το ραδιόφωνο.
3: Νάτι.
1: Ναι.
2: Ρε θεότητα, μας έβαλε σε αναμονή.
1: Παιδιά, συγγνώμη.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.